volta della musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Τι με τι, έτσι λέμε, je sais, tu dis vrai, et pourtant.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην οικονομία, στα γεγονότα, πολυχρόνιστο είδης.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουρα Μάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 4 Σεπτέμβρη σήμερα το 2026, ημέρα Παρασκευή. Θα συνεχιστούν και σήμερα οι ζεστές ημέρες του Σεπτεμβρίου στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα υπάρχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 24. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 45%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά αίθριος καιρός αναμένεται, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αραιές νεφώσεις κυρίως σε περιοχές των Ηπειρωτικών, του Ιωνίου και του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 33, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 22 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 5 έως 7. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο και εν ώψη ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη από τους υγειονομικούς, οι οποίοι διεκδικούν για άλλη μια χρονιά την ικανοποίηση των χρόνιων ετοιμάτων τους. Και αναμένεται μαζική κάθοδος των εργαζομένων του συστήματος υγείας, και από την Πάτρα θα υπάρχει μαζική παρουσία και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη συμπρωτεύουσα και να συζητήσουμε τηλεφωνικά γι' αυτό.

γενικό θερμόμετρο ανεβαίνει ούτως ή άλλως. Χθες έκανε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Κρήτης το ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για την επέτειο των γενεθλίων του κόμματος. Για τα γενέθλια του κόμματος. Το έγινε 52 ετών. Και το έκανε αυτό με τρόπο που θύμιζε άλλες παλιότερες εποχές. Εκτός από την ομιλία που ήταν έντονα πολιτικά φορτισμένη, εκτός από την παρουσία του κόσμου που όντως θύμιζε παλιότερες εποχές, υπήρχε και ένα υπερθέαμα που αυτό βεβαίως ήταν της νέας εποχής, από ντρόνς στον ουρανό της Κρήτης, του Ηρακλείου, που έπαιρναν διάφορους σχηματισμούς αναπαριστώντας παλιότερες ιστορικές στιγμές και μηνύματα και συνθήματα του ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρουσα χρήση της νέας τεχνολογίας και πολύ εντυπωσιακή, θα έλεγα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σύνθημα πολιτικής αλλαγής με την ομιλία του στην πανηγυρική εκδήλωση στην Ιστορική Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, τόπο των μεγάλων πολιτικών συγκεντρώσεων του παρελθόντος, ανήμερα της συμπλήρωσης των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από την Κρήτη και με φόντο την 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ με τον τίτλο «Ξεκίνημα, κίνημα νίκης». Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία, τονίζοντας ότι σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας.

αναφέρθηκε αναλυτικά στην ιστορική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, συνδέοντας την έννοια της δημοκρατίας με την πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία. Δημοκρατία δεν είναι μόνο να ψηφίζεις, αλλά να μπορείς να μορφωθείς, να έχεις δημόσια υγεία και να εργάζεσαι στον τόπο σου, είπε. Ενώ έθεσε παράλληλα και το ερώτημα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα το κόμμα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Δεν αρκεί, είπε, να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Έχουμε χρέος να αποτυπώσουμε τις δικές μας αρχές και αξίες, τιμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία. Εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ήρθε υποσχόμενος θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα. Και τελικά τα έκανε χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας μεταπολίτευσης. Απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πελατειακές διαδρομές, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του συντάγματος. Ένα σύστημα που ζητά από τον πολίτη να πιστέψει ότι για όλα φταίει πάντα κάποιος άλλος. Έστειλα μήνυμα και προς την Τουρκία. Αφού βεβαίως έκανε κριτική στην κυβέρνηση που εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, που μάλλον αφήνει την Τουρκία να προβάλλει την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, αλλά περισσότερο έκανε κριτική στην κυβέρνηση γιατί ενώ κάνει παράνομες ενέργειες στην Τουρκία και επιχειρεί τη δημιουργία τετελεσμένων, δεν ζητήθηκαν ευρωπαϊκές κυρώσεις όπως έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Πειρά εξαπέλυσε και κατά το Αλέξη Τσίπρα. Τον κατηγόρησε ότι βάθιζε τον τυχοδιοκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Αναφέρθηκε στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον νόμο Κατρούγκαλου, την αφέμαξη των μεσαίων στρωμάτων και την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για έναν αιώνα στους δανειστές. Υποσχέθηκε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πρόγραμμα για τη στέγη. Επαναφορά των 120 δόσεων για τις εφορές, για τις οφειλές προς το δημόσιο. Μέτρα για τους νέους γονείς. Και για την παιδεία.

σάκα την να ψελίζουν σε κάποια μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη 13η σύνταξη, ότι κάτι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του, ενώ την είχε αποκλείσει εντελώς. Γεια.

0: Και θα συνδεθούμε απευθείας τώρα με την Θεσσαλονίκη, όπου εκεί συγκεντρώνονται οι υγειονομικοί για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στην πολιτική κυβέρνηση και να διεκδικήσουν βεβαίως αυτά που διεκδικούν κάθε χρόνο. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, από τη συμπρωτεύουσα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέας, ο κ. Μιχάλης Τελάτος. Κύριε Τελάτε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έμαθα ότι έβρεχε πάρα πολύ και πνιγήκατε κυριολεκτικά χτες. Δεν ξέρω τι έγινε. Φέρατε και την κακοκαιρία μαζί σας στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ακριβώς και όπως το είπατε και εσείς, ότι σε πολλές εκθέσεις, διεθνείς έκθεσης της Θεσσαλονίκης που γίνονται κινητοποιήσεις από την ΠΟΕΔΗ, είναι τα ίδια αιτήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά οξύνονται. Και οξύνονται, δεν τα λέμε μόνο εμείς οι εργαζόμενοι, τα βιώνουν οι ασθενείς, οι συμπολίτες μας που σπέβδουν στα νοσοκομεία, αλλά το επιβεβαιώνουν και δείκτες επίσημοι του Υπουργείου Υγείας.
0: Κύριε Στελάτε, μπήκατε με φόρα, αλλά εγώ ρώτησα κάτι άλλο στην αρχή. Είχε κακοκαιρία χτες, θα βοηθήσει σήμερα ο καιρός να κάνει τις κινητοποίησεις σας?
1: Βεβαίως, έχει μια καλή ημέρα.
0: Γιατί χτες έρχεται πολύ βροχή, γι' αυτό λέω. Έτσι, αυτή ήταν η πληροφορία που είχαμε.
1: Ήταν παροδική. Το βράδυ σήμερα είναι μια μέρα καλή για κινητοποίηση. Θα διανύσουμε περίπου τα 10 χιλιόμετρα από το Ιπποκράτειο. Θα ξεκινήσουμε, θα περάσουμε από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και θα κατευθυνθούμε προς το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ωραία, πείτε μας λοιπόν με τι σκοπό, τι αιτήματα έχετε. Ξεκίνησα να τα λέτε, εγώ σας διέκοψα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Και βεβαίως.
1: Ναι, για ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, κύριε Καρβουνιάρη, δεν είναι συντεχνιακό μόνο για τους υγειονομικούς, είναι για τους πολίτες. Αυτά που βιώνουν, που δεν υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε άλλες ειδικότητες. Αυτά που βιώνουν σε τμήματα επιγόντων περιστατικών που περιμένουν αναμονές, που παρόλα τα βραχελάκια του Υπουργού Υγείας δεν έχουν διορθωθεί. Και μένουν οι ασθενείς για 24-48 ώρες πάνω σε ένα ράτζο, και το επιβεβαιώνουν, όπως σας προείπα, και οι επίσημοι δείκτες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που επιβεβαιώνουν ότι είμαστε πολύ λιγότεροι υγειονομικοί στα νοσοκομεία. 6.780 υγειονομικοί λιγότεροι από τον Αύγουστο του 2021. Δεν τα λένε οι συνδικαλιστές, είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, ένα σύστημα υγείας είναι δυνατό. Δεν ξεκινάνε δηλαδή η δύναμη των συστημάτων υγείας από την τεχνολογία ή από τις δομές. Ξεκινάει από τον ανθρώπινο δυναμικό. Και ξεκινάει από τον ανθρώπινο δυναμικό, και όταν αυτό καταραίει και αυτό που είναι και είναι σε μεγάλη έλλειμμα, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι αρνητικές για τους ασθενείς πρωτίστως και δευτερευόντως για τους υγειονομικούς που είναι σε επαγγελματική εξουθένωση.
0: Τώρα για να σας προβοκάρω λίγο, χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ανέβασε ένα βίντεο, εγώ χθες το είδα, δηλαδή μπορεί να έρχεται και άλλη νωρίτερα, αλλά μάλλον χθες ανέβηκε, το οποίο δείχνει τις επισκέψεις που έχει κάνει σε διάφορα νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Μονταρισμένο είναι προφανώς. Λοιπόν, και ότι τον υποδέχονται με λουλούδια, τον καλοδέχονται, το φιλάνε, του λένε μπράβο Υπουργέ, ο αναμορφωτή του συστήματος υγείας και συγχαρητήρια και τόνα και τ' άλλο και τα λοιπά. Εσείς λέτε ότι δεν είναι καλός ο Υπουργός Υγείας, δεν τα έχει κάνει καλά.
1: Κύριε Καρβουνιάρη,
0: και ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, οι ζητοκραυγές που ακούγονται εντός εισαγωγικών στο βίντεο αυτό δεν είναι πραγματικές.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, δεν είναι οι συνδικαλιστές της μιζέριας που σας αποκαλεί ο Υπουργός Υγείας. Εμείς εκλεγόμαστε από μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, ενώ ο Υπουργός δεν εκλέγεται.
0: Αυτός εκλέγεται από κόσμο. Από, εντάξει, τον ψηφίζουν οι πολίτες.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν είναι ο αναμορφωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ούτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Μπορούμε να πούμε ότι είναι στα χειρότερά του. Να σας πω ένα δείκτη σημαντικότατο που επιβεβαιώνεται, δυστυχώς θα επιβεβαιωθεί προφητικά. Ο Πρωθυπουργός που πήγε πρωτοχρονιά στο Γεννήματά και είπε ότι εμείς θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά δεν βρίσκουμε. Να σας πω έναν δείκτη από τις 9 πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής, ότι το 34% των θέσεων έμειναν κενές. ότι οι νέοι της χώρας μας δεν θέλουν να γίνουν υγειονομικοί, δεν θέλουν να γίνουν νοσηλευτές. Αυτό είναι οι δείχτες που δείχνουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει και τα λουλούδια του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι για άλλες εκδηλώσεις. Από τις 1554 θέσεις που προσφέρουν οι 9 αυτές νοσηλευτικές πανεπιστημιακές σχολές, τις ήχθησαν οι 1027. 527 θέσεις έμειναν καινές.
0: Λέτε ότι δεν θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν τα νέα παιδιά μας.
1: Δεν θέλουν να είναι με τόσο χαμηλές αμοιβές και με άφηγες συνθήκες εργασίας. Δεν έχουμε ποιότητα ζωής και προτιμούν άλλες ειδικότητες οι νέοι μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Και τι είχε πει ο Υπουργός, ότι δεν θέλουμε να προσλάβουμε την πρωτοχρονιά στα γεννηματά. Και εμείς θεωρήσαμε ότι δεν είναι πρωτοχρονιά, είναι πρωταπριλιά. Αλλά δυστυχώς με τις πολιτικές αυτές του κ. Γεωργιάδη και του Πρωθυπουργού, σε λίγα χρόνια αυτό θα ισχύει. Γιατί δεν θα βρίσκουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Και αν φανταστούμε ότι και από αυτούς τους 1027 φοιτητές, ότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς δεν ήταν η επιλογή τους η πρώτη νοσηλευτική, και σε δεύτερο χρόνο θα φύγουν, θα πάνε σε άλλες ειδικότητες, θα ξαναδώσουν τα παιδιά εξετάσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, είναι η τρίτη κατά συνεχή χρονιά που συμβαίνει. Άρα αυτό θα συμβεί όσον ούπο στην επόμενη πενταετία. Δεν θα βρίσκουμε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ιατρικό προσωπικό θα προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό, που είναι καλύτερες οι αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έχει τύχει δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας να είναι και καλύτερες οι αμοιβές, γιατί παίρνουν το 13ο, 14ο μισθό και προτιμούν οι νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα. Το βίντεο τελικά το είδατε ή όχι, σας το μεταφέρω απλά εγώ?
1: Μου το μεταφέρετε. Δεν είναι όμως.
0: Να το δείτε, έχει ενδιαφέρον.
1: Το βίντεο,
0: έχει
1: ενδιαφέρον. Θα το δω. Εμείς θέλουμε πολιτικές. Ο κ. Γεωργιάδης έχει ένα δικό του.
0: Ο κ. Γεωργιάδης είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Βέβαια δεν μιλάει για θέματα υγείας, μιλάει για άλλα θέματα. Αλλά είναι κάθε μέρα όμως. Έχει καλή επικοινωνιακή πολιτική. Κάθε μέρα είναι.
1: Έχει καλή επικοινωνία. Αλλά να πούμε και κάποια μέτρα ή για τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί που ευαγγελιζόταν ότι θα γίνουν 50.000 και 60.000 χειρουργεία, έγιναν μόνο 20. Και πάλι οι λίστες θα αυξηθούν. Και τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι από 1η Σεπτέμβρη κανένας ασθενής δεν θα πηγαίνει να βάζει το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν μπορεί για να χειρουργηθεί. Πάλι είναι αυτό που ευαγγελιζόταν, ότι θα μηδενίσουμε τις λίστες των χειρουργείων, ενώ η γενεσιουργός αιτία είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες αίθουσες κλειστές, χειρουργικές αίθουσες, λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού. Όπως και στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα υπάρχει εδώ και διαχρονικά, από τότε που έγινε η νέα πτέρυγα, χειρουργική αίθουσα και παραμένει κλειστή. Και δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν δωρεάν, χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες στο 40%, ενώ στην Ευρώπη είναι 20%. Και όλα αυτά, κύριε Καρβουνιάρη, έχουν επιπτώσεις και στην υγεία των ασθενών, των συμπολιτών μας. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε από τις πρώτες χώρες σε νοσοκομειακές λοιμώξεις. Και ένας παράγοντας είναι και η έλλειψη προσωπικού.
0: Συνδέεται το γεγονός ότι έχουμε αυξημένες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στα νοσοκομεία?
1: Ναι, είναι ένας παράγοντας σημαντικότατος που αυξάνει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που είναι στο 12,2% στην χώρα μας, ενώ στην Ευρώπη είναι στο μισό, στο 6,8% επί των νοσηλευμένων ασθενών. Άρα βλέπουμε κάποιους δείκτες. Τι είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών? Γι' αυτό λέμε ότι όσο περισσότερο προσωπικό, τόσο καλύτερα για τους ασθενείς πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λέμε η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Δεν ξεκινούν από τις δομές και από την τεχνολογία, και αυτές σεβαστές και πρέπει να γίνονται και ανακαινήσεις στα ΤΕΠ, γιατί υπάρχουν νοσοκομεία που είναι εδώ και 70 και 100 χρόνια και θέλουν ανακατασκευές και νέα τεχνολογία, αλλά ξεκινάνε από τον ανθρώπινο δυναμικό. Όταν δεν έχει τον ανθρώπινο δυναμικό, το σύστημα θα καταρρεύσει.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Και θα πω ότι και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι βασικός παράγοντας θνητότητας στα νοσοκομεία, έτσι.
1: Βασικός παράγοντας, έχουμε περίπου στις 3.000 θανάτους το χρόνο ετησίως από νοσοκομειακές λοιμώξεις.
0: Ναι.
1: Και όταν είμαστε,
0: είναι ενδιαφέρον και πολύ σοβαρό αυτό το στοιχείο που μας λέτε. Γι' αυτό το τονίζω κι εγώ.
1: Μα σαφώς, κύριε Καρβουνιάρη, εκεί φαίνεται η ποιότητα που ο πολίτης δεν τα γνωρίζει αυτά. Εκεί όμως φαίνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εκεί φαίνεται το σύστημα να είναι ανθεκτικό.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα το πρόγραμμά σας πώς είναι σήμερα και δεν ξέρω αν υπάρχει για τις επόμενες μέρες.
1: Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θα διανύσουμε μια πορεία και φαίνεται θα είναι από τις πιο μαζικές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, λόγω ότι είναι και μια προεκλογική περίοδος. Το καλάθι της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την υγεία φαίνεται να είναι τρίπιο, αλλά και γενικότερα για τους υγειονομικούς αλλά και για το δημόσιους λειτουργούς δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα και θα αποτυπωθεί όπως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας που ανέφεραν ότι μπορούμε να ζούμε αξιοτροφώς για 20 μέρες τουλάχιστον πολύ το μήνα από τους νοσούς μας. Και πώς να έρθει ένας νοσηλευτής όταν είναι διοριζόμενο παίρνει 800 ευρώ ή ένας επιμελητής β' γιατρός παίρνει 1.400 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιους μισθούς εξευτελιστικούς δεν μπορούμε να προσελκύσουμε ανθρώπινο δυναμικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Λοιπόν, ξεκινάτε από το Ιπποκράτειο για να πάτε στη Διεθνή Έκθεση σήμερα. Έχει και συνέχεια μετά ή όχι?
1: Μέχρι το μεσημέρι θα φτάσουμε με υπόμνημα και θα έχουμε συναντήσεις στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θα περάσουμε από πολλά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που θα έρχονται και άλλοι συνάδελφοι από τα νοσοκομεία, το ΑΤΕΠΑ, τον Άγιο Δημήτριο, το Ογκολογικό, το Παπαγιωρίου και θα φτάσουμε μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης προς το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο υπάρχει και η κινητοποίηση της ΑΒΔ το απόγευμα και της ΕΓΕΣΕ που είναι πανελλαδική και έχουν.
0: Και θα συμμετέχετε και σε αυτή, μου λέτε.
1: Συμμετέχει και από την Πάτρα με Πούλμαν, όπως και εμείς συμμετέχουμε σήμερα. Εμείς συμμετέχουμε και από σήμερα. Γιατί,
0: θα είστε σήμερα και αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και αύριο θα καθίσουμε και για την κινητοποίηση και της ΑΔΔ αλλά και των εργατικών κέντρων της χώρας για την ακρίβεια, για τους πενιχούς μισθούς και για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο που δυστυχώς δεν φαίνεται αυτό το μνημονιακό μέτρο να επανέρχεται και καλούμε και το πολιτικό σύστημα αλλά και την αντιπολίτευση αυτό το 13ο και 14ο μισθό στη στιγμή που δεν είμαστε στα μνημόνια όπως εγκαλείται και η κυβέρνηση να επανέλθει όπως
0: να τα ξαναδώσουμε πίσω. Κατανοητόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Θελάτη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κρυμιάδη.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
15: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
16: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς πιο πριν μιλάγαμε με συνδικαλιστές από την Πάτρα που έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μιλάμε με εσάς που είσαστε στην Κρήτη ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Εχθές γιορτάσαμε τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και στείλαμε, νομίζω ότι καταφέραμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, ένα μήνυμα νίκης, από εδώ, τιμώντας την Κρήτη, η οποία έχει τιμήσει το κόμμα μας και το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ ήρθε πρώτο σε δύο νομούς, πρασίνησε ο χάρτης σε δύο νομούς της χώρας στην Κρήτη, και με την χθεσινή παρουσία εκεί στέλνουμε ένα μήνυμα νίκης. Ξεκινάμε από την Κρήτη για να μπορέσουμε να κάνουμε πράσινη και την Κρήτη, αλλά και όλη την Ελλάδα, όλη την επικράτεια. Σε όλη λοιπόν τη χώρα, αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό όχι μόνο να μιλάμε για το αποτύπωμα που έχει αφήσει το ΠΑΣΟΚ

0: ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι το εξής, έτσι όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση από μεγάλη μερίδα του κόσμου για την κυβέρνηση. Το θέμα είναι ποιος θα πείσει τους πολίτες, γιατί υπάρχουν και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, δημιουργήθηκαν κάποιοι άλλοι έρχονται, οι οποίοι διεκδικούν επίσης την ψήφο του πολίτη, λέγοντας ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα, να τα κάνουν καλύτερα, να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κυβέρνηση. Γιατί στο χώρο της αντιπολίτευσης αυτό είναι το ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση σήμερα με περισσότερη πιστικότητα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι ακριβώς, είναι, και εμείς σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Δεν προσπαθούμε να γίνουμε κάποιοι οι οποίοι ξανά θα διαχειριστούν απλά τα προβλήματα και την εξουσία. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία στη χώρα μας. Και σε αυτό είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Απέναντι στην αναξιοπιστία, την ασυνέπεια, την οποία τη βιώνουμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση των Τσίπρα Καμένου, αλλά και με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εμείς απαντάμε με μια νέα πολιτική ηθική. Γι' αυτό, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ και πέρυσι παρουσίασε το πρόγραμμα, αλλά και φέτος που θα έρθει θα το εμπλουτίσει και θα παρουσιάσει κάτι ακόμη πιο ολοκληρωμένο, και αυτό θα είναι με το οποίο θα έρθει στις εθνικές εκλογές. Εμείς λοιπόν αυτό που στοχεύουμε είναι να δείξουμε τι σημαίνει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Τώρα ΠΑΣΟΚ λοιπόν σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος θα μπορεί να έχει αξιοπρέπεια. Μιλάμε για το 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η κοινωνική αδικία την οποία βίωσαν, ξέρουμε, όλοι στα χρόνια της κρίσης. Άρα εδώ ερχόμαστε να διορθώσουμε κάτι το οποίο είναι άδικο, και αναγκάστηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να στηρίξουν τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια. Για ποιο άλλο μιλάμε? Το τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος θα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει η 13η σύνταξη, για την οποία έχει δεσμευτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μέσα διαδοχικά στα χρόνια κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, σε δύο φάσεις θα μπορέσουμε να την δώσουμε και πάλι. Τι σημαίνει άλλο ΠΑΣΟΚ? Σημαίνει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Άμεσα 120 τόσεις, για να δούμε πραγματικά κατευθείαν ανακούφιση στις τσέπες χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών, που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζουν στα όρια, χρωστώντας, μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ξέρετε ότι μόλις το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξηθεί κατά 640 εκατομμύρια το χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό λέει κάτι, λέει ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Άρα εμείς εκεί ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε.
1: Η παρέμβαση έχει να κάνει μόνο με τα...
0: και τους νεολήφτες με την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Σωστά. Η παρέμβαση έχει να κάνει μόνο με την αύξηση των μισθών ή με τον 13ο μισθό, την 13η σύνταξη κλπ. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι ότι οι μισθοί δεν είναι μεγάλοι, προφανώς και δεν είναι, αλλά είναι και το γεγονός ότι όλα έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και κάποια χρόνια, και πλέον ο πληθωρισμός τρώει και την οποιαδήποτε αύξηση.
0: Έτσι ακριβώς, εξανεμίζονται οι όποιες αυξήσεις έχει δώσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει να χτυπήσουμε την ακρίβεια, και αυτό δεν γίνεται διαφορετικά από το εάν δεν χτυπηθεί η κερδοσκοπία ή η εσχροκέρδεια στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Με ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν πρόστιμα τα οποία θα λειτουργούν αποτρεπτικά σε αυτούς που δεν σέβονται το καταναλωτή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών, ώστε να χτυπηθεί πραγματικά

0: η προσπάθεια αυτή κάποιων να κερδοσκοπήσουν στις πλάτες των υπολείπων. Σημαίνει ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σημαίνει ταυτόχρονα και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά τη στιγμή που επιμένει ο πληθωρισμός. Το έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν γίνεται σήμερα να πηγαίνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στα βενζινάδικα να πληρώνουν πάνω από 2 ευρώ τη βενζίνη, πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο, και να προσπαθούν με τα πενιχρά πια έσοδα να βγάλουν το μήνα. Μπροστά μας έχουμε το Σεπτέμβριο. Η ελληνική κοινωνία αυτό που βλέπει είναι πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς της. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση μετράει για το ποια μέτρα θα πει στη ΔΕΘ. Εδώ δεν είναι ένας διαγωνισμός μέτρων. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει
1: βγαίνει
0: να
1: ο λογαριασμός όμως, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αυτά που λέτε ωραία είναι, μόνο που δεν μπορούν να γίνουν πράξη.
0: Κοιτάξτε, κάθε φορά που προτείνουμε κάτι, η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά μας μιλάει για παροχολογίες, ότι μιλάμε λες και υπάρχουν λεφτόδεντρα.
1: Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει.
0: Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σωστά. Εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Ξέρετε, δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους. Ούτε μιλάμε με λαϊκισμό, με λαϊκίστικες κορώνες. Ξέρουμε όμως ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει είναι ένας δρόμος που στο τέλος θα μας δικαιώσει, γιατί δείχνει ποιος τελικά μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και ποιος μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Και απέναντι σε αυτό εμείς απαντάμε στο ότι αυτή η κυβέρνηση διαχρονικά έχει παρουσιάσει μια εικόνα διαφθοράς, παρακμής. Να θυμίσουμε ότι χρήματα όπως σχεδόν 250 εκατομμύρια μάλλον αποζημίωση στο ΒΟΑΚ έχουν δοθεί σε εταιρείες λόγω βαλτηρίας της ίδιας της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε το 1 δις ευρώ πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε τα χρυσοπληρωμένα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια αντίληψη από την πλευρά της κυβέρνησης ότι το κράτος είναι είναι από την πλευρά τους ένα σημείο που μπορούν
1: το θεωρούν ως λάθυρο, λέτε.
0: Λάθυρο ακριβώς, που μπορούν να λιμένονται τα δημόσια έσοδα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ από την άλλη εμείς θεωρούμε κάτι πολύ διαφορετικό, ότι θα πρέπει το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον εργαζόμενο, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στον ελεύθερο επαγγελματία, που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση εξαπάτησε υφαρπάζοντας την ψήφο τους, φοβούμενοι μην τυχόν και επανέλθει ο κύριος Τσίπρας, και είχαν στη συνέχεια και έβαλαν έναν οριζόντιο τεκμαρτό φόρο που εμείς δεσμευόμαστε ότι θα καταργήσουμε γιατί είναι άδικος, χωρίς να έχουν πει τίποτα, χωρίς να το έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους.
1: Τώρα, μιας και το θέσατε αυτό, είπατε νωρίτερα καταρχήν κάτι για το ΒΟΑΚ, και επειδή μας ακούνε και διαδικτυακά κάποιοι φίλοι που πηγαίνουν Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα για τις συγκεντρώσεις που θα γίνουν εκεί, μου λένε ότι και στην Εγνατία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, διέσχισαν δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα δρόμου με κολονάκια.
0: Ξέρετε, είναι πραγματικά. Η Εγνατία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δίνει πνοή στη Βόρεια Ελλάδα. Από την Ήπειρο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γνωρίζουμε ότι αυτός ο δρόμος πραγματικά ήταν ένα έργο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έδινε πνοή στη Βόρεια Ελλάδα. Τι αντιμετωπίζουν σήμερα οι οδηγοί? Απίστευτη ταλαιπωρία. Έχουν γίνει μονοδρομήσεις στις σύραγγες σε όλο το μήκος της
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό μου στέλνουν τώρα, ναι.
0: Και πραγματικά παρατηρούμε πολύ χαμηλές ταχύτητες, μεγάλες καθυστερήσεις, έχει αυξηθεί κατά πολύ ο χρόνος μετακίνησης. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ξέρετε, η μονοδρόμηση ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο. το ερώτημα στο οποίο δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Είναι απλό. Το προηγούμενο διάστημα, το Δεκέμβρη και πιο πριν, γιατί εάν δεν είχαν τελικά ολοκληρωθεί οι πιστοποιήσεις, γιατί λειτουργούσαν δύο λωρίδες? Εκεί τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη γι' αυτό? Και κάτι ακόμη, υποτίθεται ότι οι πιστοποιήσεις των σειράγων ήταν υποχρέωση του δημοσίου. Δόθηκαν τελικά 180 εκατομμύρια στην εταιρεία η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του δρόμου. Τι γίνονται αυτά τα χρήματα?
1: Ναι, άλλο ένα θέμα που θέτεται, και επειδή έχουμε 1-2 λεπτά ακόμα, σας ξαναπάω πάλι
0: και
1: πίσω.
0: Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα εδώ να μπουν τεχνολογίες, τηλεματική επιτήρηση της κυκλοφορίας, δυναμική επιτήρηση της κυκλοφορίας, για να μπορέσουν να ξανανοίξουν οι λωρίδες.
1: Σας ξαναπάω πάλι πίσω, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί χθες άκουσα τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα οποία ουσιαστικά είπε ότι έγινε πλιάτσικο, θα ελεγχθούν ευρώ προς ευρώ, αν η επόμενη κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Πασόκ.
0: Έτσι είναι. Στόχος
1: Άρα κάποιοι
0: είναι,
1: θα λογοδοτήσουν, αυτό είπε.
0: Στόχος είναι ακριβώς αυτό, κάποιοι να λογοδοτήσουν. Είτε για τις απευθείας αναθέσεις, είτε για το πού πήγαν τα χρήματα σε διάφορους δημόσιους φορείς. Στόχος μας είναι να μην μείνει ούτε ευρώ που να μην διερευνηθεί αν πράγματι βοήθησε ή όχι την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών.
1: Ή αν πήγε σε κάποιες τσέπες, κατανοητών.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να βλέπουμε την κατάσταση που όλοι είδαμε με τα σκάνδαλα τα οποία έχουν βγει, είτε αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη τεράστια διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, είτε αυτό αφορά άλλα σκάνδαλα όπως ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωση.
1: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά λοιπόν για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρκογιαννάκη.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Βέβαια, κολονάκια υπάρχουν και στην Πατρών Αθηνών, έτσι, για να μην τον ξεχνιόμαστε. Απλά το είπα τώρα γιατί οι συνδικαλιστές που ανεβαίνουν επάνω μου είπαν ότι έχουν υποστεί απίστευτη ταλαιπωρία στην Εγνατία οδό και αναρωτιούνταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τι γίνονται με τα έργα εκεί πέρα, τι γίνεται με τα έργα εκεί πέρα. Σκεφτείτε πόσος κόσμος ταλαιπωρείται. Και στην Ιόνια μου στέλνουν μήνυμα τώρα, και στην Ιόνια εδώ. Κολονάκια παντού λοιπόν, το νέο σύνθημα. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαΐσας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Και εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Μπαϊρακτάρ πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρομένο Μπαϊρακτάρ εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο, βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα «Ξεκίνημα νίκης», ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο είναι η Εφη Τσιμάρα. Σήμερα είναι μαζί μας και ρυθμίζει τον ήχο Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Καλημέρα Ιόνι. Εσείς βρίσκεστε πάντα στο ραδιογάμα στους 94 μεγάλη κλουστά FM.

Φαίνεται, φίλες και φίλοι, έτσι σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και πάμε για ένα Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε λίγο να δροσίσει, γιατί αυτή η ζέστη μας έχει διαλύσει όλους. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το ποδαρικό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ενόχλησε πολλούς. Ενόχλησε πολλούς για ένα λόγο βασικό. Για πολλούς ίσως λόγους, αλλά ένας λόγος είναι ο βασικός και ο πρώτος, εφόσον μιλάμε βέβαια για πολιτική, έτσι. Φαίνεται ότι άγγιξε κόσμο. Το άκουσε ο κόσμος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις ημέρες μας. Στις ημέρες που διανύουμε, που ο κόσμος δεν μπορεί τις πολυτέλειες των θεωριών του καθενός και τα καπρίτσια του καθενός, έτσι, του πότε θα βγει πότε θα κάνει ξαστεριά να βγει από τη σπηλιά, και του καθενός άλλου, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ο Θεός και πράττει κάνοντας θαύματα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, για τον οποίον είχαμε πει από την αρχή ότι η κριτική που θα του ασκήσουμε θα είναι πάρα πολύ σκληρή, διότι μεταξύ μας είναι και η μόνη, αν θέλετε, εναλλακτική αυτή τη στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η μόνη, όταν λέω, η μόνη πραγματοποιήσιμη, έτσι, εναλλακτική. Διότι εναλλακτική είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης με το Πασόκ. Εναλλακτική μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση. Εναλλακτικές υπάρχουν πολλές. Εν ολίγης ο κόσμος έχει να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή έχει μαγαζιά να ψωνίσει, αυτό θέλω να πω. Και το λέω πολύ λαϊκά. Έτσι. Δεν το συνηθίζω, αλλά το λέω πολύ λαϊκά. Αυτό που έγινε από το τελευταίο 24ωρο με πρωταγωνιστή, αν θέλετε, τον δικό μας εδώ, τον πατρινό, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι αναπληρωτής στον τομέα οικονομικών. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι οικονομολόγος, είναι μαζί με τους υπόλοιπους οικονομολόγους που φτιάξαν το πρόγραμμα. Τι είπε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, το οποίο έπρεπε να γίνει σημαία, να κουρελιαστεί μέσα σε 24 ώρες και φίλοι και εχθροί να ζητάνε από τον Τσίπρα να στείλει σπίτι του. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Είπε, επανέλαβε αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι θα φορολογήσουμε, θα κοιτάξουμε, είναι η πατριωτική εισφορά, την οποία δεν συμπεριλάβανε στα 7,5 δις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή το πόσα θα μαζέψουν από το 1% του 1%, γιατί θα πάρουν το 1%, 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ περιουσίας από τους πάμπλουτους. Όχι από την καρφίτσα της θείας μου ή της μάνας μου, εντάξει, ή από ένα δαχτυλίδι που πιθανόν έχει, αλλά δεν θα το έχει σε θηρίδα. Εντάξει, άλλωστε όλα αυτά είναι δηλωμένα και πλέον το ΣΔΟΕ έχει πρόσβαση στις θηρίδες. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αρχίσει τις θηρίδες έξω από τις θηρίδες. Αυτό είναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Αντί να πούν όλοι ναι ρε παιδιά, και τις θηρίδες να τις φορολογήσει άμα μπορεί. Άμα είναι αφορολόγητες, αυτό θέλω να πω, καταλάβατε. Αλλά εδώ την είχαν στημένη και αυτό φάνηκε. Δηλαδή είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, θέλει η τάδε να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έτσι λέγανε οι παππούδες μας. Το θυμούνται και το ξέρουν οι παλιότεροι. Λοιπόν, την είχαν στημένη με τα φερέφωνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν αρχίσει από το πρωί και σκούζουνε. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Βγήκε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και είπε, δεν έκανε παροχές. Δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας για να δώσει παροχές. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Θέλει να γίνει κοινοβουλευτικό κόμμα και μάλιστα ή δυνατόν να οδηγήσει και αυτό τον τόπο έξω από το τέλμα στο οποίο τον έχει οδηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Μπας και ανακουφιστεί λίγο κόσμος και δει λίγο Θεού πρόσωπο και μπορέσει να ανασάνει.
Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος λοιπόν έπρεπε να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια από ο Τσίπρας απουσίαζε από τη Βουλή, από τα τεκτενόμενα τα πολιτικά, φάραγε μύγες και ασχολιότανε με την κυρία Διαμαντοπούλου, με τον κύριο Ταδόπουλο, με την κυρία Τιτοπούλου και δεν ξέρω ποιον άλλον, και τον κύριο Τυποτόπουλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και ποιος του δίνει μαχαιριές πισόπλατες και πάει λέγοντας. Έκανε ένα σωστό τουλάχιστον αυτές τις μέρες, και το λέω για τους φίλους του Πασόκ μας ακούνε. Έπρεπε να δείξει στον κόσμο ότι ανασένει. Δεν μπορεί να βρυχηθεί πλέον το Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία. Έχει ξεδοντιαστεί. Και γι' αυτό φταίει η ηγεσία του. Και όσο αυτό δεν το αντιλαμβάνονται, τόσο χειρότερο για αυτούς. Βαφκαλίζονται με οράματα όταν ο κόσμος καίγεται. Και με θέσεις του τύπου εδώ είμαστε και τα λοιπά. Έχουν μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι πια για τα καινούρια, για τις καινούριες προκλήσεις. Και το λέω αυτό το πράγμα με τα λογογνώσεως. Υποτίθεται ότι έχουν δυνατή νεολαία, έχουν δυνατούς ανθρώπους, για τους βάζουν μπροστά στα οργανωτικά. Έκανε κάτι πολύ σωστό όμως το Πασόκ. Το Πασόκ έχει πυρήνες, κάτι που δεν έχουν τα άλλα κόμματα. Έχει πυρήνες τους οποίους τους είχε ενυπνώσει, για να το πω έτσι, διότι με όλο αυτό το χάος που γινότανε μες στο Πασόκ, ποιος θα ξεκουνιότανε να βγει έξω να δουλέψει για ποιον και για ποιο κόμμα και για ποιο όραμα? Για το όραμα της κυρίας Διαμαντοπούλου, για το όραμα του κυρίου Δούκα, για το όραμα του κυρίου Τάδε, του Χριστοδουλίδη, του ενός του αλλού? Για κανενός το όραμα. Πήγανε λοιπόν στην Κρήτη και δουλέψανε όπως έπρεπε να δουλεύει ένα πολιτικό κόμμα από την αρχή ως το τέλος της ημέρας. Και καταφέρανε να μαζέψουνε κάποιο κόσμο στην πλατεία Ελευθερίας με πολύ κόπο, σας διαβεβαιώ και το ρεπορτάζ μου είναι πολύ ευκρινές, με πάρα πολύ κόπο, λιτούς και δεμένους βάλανε στην Κρήτη, καλά λέω, για να μπορέσουν να μαζέψουν, να μπορέσει να έρθει ο κόσμος. Τους ψήσανε ότι πρέπει να έρθετε να τιμήσουμε τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, για να μπορέσει και ο Ανδρουλάκης ψυχολογικά να πάρει τα πάνω του. Τώρα, κατά πόσο αυτή η ένεση αισιοδοξίας και ψυχικής ανάτασης θα κρατήσει για τον αρχηγό του Πασόκ, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω μόνο είναι ότι αύριο το βράδυ ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, την Κυριακή έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Μητσοτάκης ζήταγε και άλλα λεφτά. Ένα δις 800 είχαν υπολογίσει. Τώρα μαθαίνουμε ότι ανεβαίνει στα 2,5 δις. Κύριος γνωρίζει τι θα τάξει. Θα τα ακούσουμε. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όλα αυτά τα ακούμε, τα μετράμε και τα βάζουμε κάτω. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης να πει για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, τις 120 δόσεις τις οποίες και ο Τσίπρας είχε καθιερώσει και τα λοιπά και απέδωσαν στην κοινωνία, τις έκοψε ο κύριος Μητσοτάκης, και τώρα τα έχουν βάλει όλοι με το πρόγραμμα του Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούν να το πιάσουν από πουθενά. Παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες και χθες όλη την ημέρα το τι γινότανε στα πάνελ, δεν περιγράφεται. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, κύριοι, για το τι, πώς θα τη βγάλει αύριο. Για να μην σας πω σήμερα, γιατί άκουγα και τα φερέφωνα σήμερα το πρωί των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα φερέφωνα της κυβέρνησης εννοώ, ούτε πληρωμένοι υπάλληλοι να ήταν, δηλαδή είναι και ακλάματα οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Και φοβάμαι ότι όλα αυτά τα κάνουν ξέρετε, δηλαδή και χωρίς να πληρώνονται. Είναι απίστευτο αυτό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, άκουγα που λέγανε ότι τέλος πάντων, τι να πεις τώρα. Την πέσανε λοιπόν στον Τσίπρα,
από όπου μπορούσαν. Κάτι προφανώς είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο παπάς, το οποίο δεν ήταν και κάτι δηλαδή το οποίο δεν μπορούσε να διορθωθεί, ίσως εν τη ρήμη του λόγου. Όχι, δεν ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Ο άνθρωπος είπε 5 πράγματα. Έθεσε και το θέμα των θηρίδων στις τράπεζες και αρπαχτήκανε από εκεί. Αρχίσαν δε να λένε ψέματα και από άλλη πλευρά. Είπε ο Τσίπρας για το θέμα το στεγαστικό και των φοιτητών και των, του κόσμου δηλαδή, που δεν αντέχει να πληρώνει τόσα ενίκια, τόσο μεγάλα ενίκια, και είπε για την κατασκευή 50.000 κατοικιών και τα λοιπά. Εννοούσε και την ανακατασκευή και την αξιοποίηση, και ίσως δεν ξέρω, μπορεί και να μπορέσει, ας πούμε, μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλειών να χτιστούν και κάποιες μικρότερες κατοικίες. Αλλά προς Θεού, δεν είπε ότι θα χτίσει το κράτος σπίτια να μένω εγώ και εσείς με μηδενικό ενίκιο? Δηλαδή αυτά είναι τρέλες. Από κάπου προσπαθούν να κρατηθούν. Ο Τσίπρας βγήκε λοιπόν και είπε ότι εμείς το πρόγραμμά μας, επειδή είναι 7,5 και η Νέα Δημοκρατία το ανεβάζει στα 15, γιατί 13 τη μία, 14 την άλλη, το φτάσαν 15, εγώ θα το πάω στην ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτή τη δουλειά και ό,τι βγάλει. Εγώ σας λέω είναι 7,5, άντε σας λέω εγώ να είναι 8. Ωραία, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Και χτες ρωτάγανε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ, εάν το βγάλει η επιτροπή που γνωρίζει και τα λοιπά και έχει τους αλγορίθμους, και το βγάλει 7,5 όσα λέει ο Τσίπρας, θα ζητήσετε συγγνώμη? Ποιος να ζητήσει συγγνώμη? Το ξέρουν ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του Τσίπρα και κάνουν ό,τι μπορούν για να πιαστούν από ένα λάθος, από ένα λεκτικό ολίσθημα ή δεν ξέρω τι άλλο. Τα τέρατα και τις τερατολογίες που έχουν με τις τερατολογίες μας έχουν πρίξει το τελευταίο διάστημα, έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στην κοινωνία, ότι δεν μπορεί πια να τους ακούσει, δεν ανέχεται πια το οπτικό νεύρο του καθενός να τους παρακολουθεί. Γύρισε ένας άνθρωπος και μου είπε, φίλος, έτσι απλά μιλάγαμε και τα λοιπά, και γυρίζει και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, καλό είναι που τους βγάζουν όλους αυτούς και όλες αυτές οι κυρίες εκεί και βρίζουνε τον Τσίπρα, βρίζουνε τον έναν, βρίζουνε τον άλλον. Έτσι, μου λέει, γιατί έτσι φουντώνει ο κόσμος ακόμα πιο πολύ. Βγάλτε τους λοιπόν στις τηλεοράσεις για να αηδιάζει περισσότερο από όσο αηδιάζει σήμερα ο κόσμος. Αλλά και ο κόσμος δεν έχει μόνο δίκιο, έτσι, έχει και άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξει, γιατί περνάνε πολλά από τα χέρια του και θα περάσουν πολλά από τα χέρια του το επόμενο διάστημα. Περιμένουν λοιπόν τώρα σαν τα κοράκια πάνω από τη ΔΕΘ, από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, για να τελειώσει και ο Ανδρουλάκης και μετά να αρχίσει ο χορός. Ποιος είναι ο χορός του Ζαλόγκου? Είναι οι δημοσκοπήσεις. Και εκεί πια ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Δηλαδή όσο ο Τσίπρας θα αρχίσει να ξυλώνει από κάτω, να μεταφέρει το πρόγραμμα, να το λένε στον κόσμο, να το ανοίγουνε, να το εξηγούνε. Είχα καλέσει τον κύριο Γιώργο Παπά για τη Δευτέρα να έρθει στην εκπομπή μας εδώ στο σταθμό μας, να μας εξηγήσει το πρόγραμμα Τσίπρα και να κάνει και κριτική στο πρόγραμμα Μητσοτάκη, μια και αυτός είναι ο ρόλος του. Εάν μπορέσω να τον έχω τον κύριο Παπά, τότε θα τον φιλοξενήσουμε εδώ ονέα, ζωντανά και στη Φωνή του Πολίτη. Οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να βγείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, και για τις θηρίδες στις τράπεζες και για το 1% και για τις φορολογίες και για το πόσο ενδέχεται να κόψει και άλλο ο Τσίπρας για τα νοικοκυριά, δηλαδή να κατεβάσει και άλλο το φορολογικό δίκτυο.
Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουμε αναλύσει ακόμα όλο αυτό το πρόγραμμα. Προσπαθούμε να το συμμαζέψουμε για να μπορέσουμε να το έχουμε και να το συζητήσουμε με τους αρμόδιους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έτσι θέλω και σε μια αντιδιαστολή, τέλος πάντων, αφού ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το 80% από το πρόγραμμα που επρόκειτο να παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, αυτά λένε οι Πασόκοι δηλαδή και τρελαίνομαι, τι θα κάνει τώρα το κόμμα, το πράσινο κίνημα. Η Χαρλάου Τρικούπη λοιπόν έχει δύο επιλογές: ή να ψάξει για καινούριο πρόγραμμα ή να ανακοινώσει το υπόλοιπο 20% που δεν τους έκλεψε ο Τσίπρας. Παιδιά, μη γίνεστε τόσο αστείοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ σοβαρός σε αυτά τα θέματα. Είπαμε, εντάξει, να περάσει η 3 του Σεπτέμβρη, να βγάλετε και τα drones, να κάνετε και τη μπερατζάδα σας, εντάξει, να κάνετε και τα κόλπα σας. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξετινάζεστε, μην ξεκατινιάζεστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο να λέτε θέλω να πέσει ο Μητσοτάκης και να την πέφτετε στον Τσίπρα. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, ρωτήστε τους όποιον θέλετε. Και δεν χρειάζεται να είναι πολιτικός αναλυτής. Ένας άνθρωπος που να σκέφτεται λογικά χρειάζεται, τίποτα άλλο. Τετράγωνη σκέψη, τίποτα άλλο. Και θα σας απαντήσει αν πρέπει να χτυπάτε τον Τσίπρα. Όσο τον χτυπάτε τον Τσίπρα, ειδικά εσείς, τόσο ο Τσίπρας θα ενδυναμώνεται και θα αποτινάζει και θα διεμβολίζει το περίφημο αντισύριζα μέτωπο, το οποίο από τα σπλάχνα του Πασόκ οργανώθηκε την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα στην Ελλάδα. Έτσι, το αντισύριζα μέτωπο έχει αρχίσει και διαρριγνύεται και αυτό δεν το αντέχετε, διότι δεν έχετε νέο σχέδιο. Ο Τσίπρας έχει αλλάξει. Τον είδατε και αυτό που είδατε μάλλον σας τρόμαξε. Θα το δούμε. Η κοινωνία δεν τρομάζει πάντως. Αυτό που την τρομάζει είναι η επιμονή του Μητσοτάκη να θέλει να ξαναπάρει και τρίτη τετραετία. Αυτό είναι που τρομάζει τον κόσμο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πορευθούμε όλοι μαζί.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ευθέως. Στο μικρόφωνο είναι η Εφιτσιμάρα και πάμε για λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. Τέλος εβδομάδα σήμερα, πολλά ίσως έχουμε να πούμε και να ακούσουμε από εσάς. 26 10 390 000 είναι η γραμμή, η τηλεφωνική γραμμή για να ακούσει η Φωνή του Πολίτη. Σας περιμένουμε.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο μας. Φωνή του Πολίτη, καλημέρα, σας ακούμε.
14: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
14: Καλά εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσιμάρα.
0: Ναι.
14: Έχουν αρχίσει και ξαναγράφονται οι λόγοι του κυρίου Μητσοτάκη. Ενώ είχαν μετά την παρουσίαση του Τσίπρα.
0: Ναι, έχουν, γιατί άλλα του είχαν πει πριν, άλλα του είχαν πει ότι θα έλεγε ο Τσίπρας, ο Τσίπρας είπε άλλα και έδωσε άλλα, και από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης βρέθηκε εκτεθειμένος.
14: Και ζητάει και λεφτά μάλιστα από το...
0: Περισσότερα, ναι.
14: Ναι.
0: Το είπαμε.
14: Τέλος πάντων,
0: πάει για 2,5 δις, ενώ ήταν το πακέτο 1,5 δις, γύρω στο 1,800.
14: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του Μητσοτάκη,
0: ναι,
14: το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα μοιράσει στην έκθεση τα περισσότερα φλουριά στον κόσμο.
0: Κατρεφτάκια είναι αυτά, δεν είναι φλουριά, μα παίρνα τα φλουριά.
14: Κυρία μου, τα ονομάζω φλουριά.
0: Κατάλαβα λοιπόν, τι λέτε, εντάξει.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. 7 χρόνια η χώρα έχει καταρρεύσει. Παραγωγικά, δημογραφικά, δηλαδή οι θεσμοί έχουν τριγμή στα θεμέλια των θεσμών, έχουν μπει και είναι, το συνάξαμε στον αέρα τους θεσμούς. Ειλικρινά.
0: Είναι το σύστημα πλημμύρα του Χατζηδάκη.
14: Ναι, έχουμε για το λαό το χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Το χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη.
0: Έτσι καταντήσαμε.
14: Καταλάβατε. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι σοβαρό από εδώ και μπρος. Η όποια κυβέρνηση προκύψει θα έχει να αντιμετωπίσει τις διευρυμένες ανισότητες.
0: Κάποιοι παρακαλάνε να μην προκύψει καμία κυβέρνηση, να υπάρξει ακυβερνησία. Αυτό
14: μου,
0: βλέπω
14: κυρία,
0: εγώ.
14: Ναι. Καλή μου κυρία, κοιτάξτε να δείτε. Μην το παραξηγείτε αυτό. Μπροστά στο Μητσοτάκη το χάος είναι καλύτερο. Ειλικρινά σας το λέω. μην το γελάτε. Ο πολλής κόσμος αυτό λέει έξω, η κοινωνία. Οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό έχει γίνει και, πώς το λένε, είναι πάρα πολύ σκληρή η καθημερινότητα, ακριβώς γιατί έχει διαβρωθεί όλο το σύστημα.
14: Πιστέψτε με,
0: η εγκληματικότητα έχει βαρέσει, έχει φτάσει.
14: Θέλω να σας αναφέρω ένα γεγονός που πήγα να βάλω τα κλάματα.
0: Ναι.
14: Έψα τη ΔΕΙΑ, πήγα να διευθετήσω ένα ζήτημα δικό μου και πήγα να βάλω τα κλάματα όταν μία γιαγιά μετρούσε κάποια χρήματα, είχε ένα τάλιρο και κάποια ψηλά και τα μέτρα για ένα-ένα και μόλις έβγαινα μου λέει δεν θέλω, σου λέω πήγα να βάλω τα κλάματα, μου λείπουνε, μου λέει 5 ευρώ να πληρώσω την ΔΕΙΑ, το νερό το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, φοβότεροι καημένοι ότι στο κόψουν.
14: Λοιπόν,
0: ναι,
14: το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που έχει φτάσει ο κόσμος. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν πολύ σοβαρό. Πρέπει να πούνε και στην αντιπολίτευση εκεί που βλέπουμε και που βγαίνουν, πραγματικά βγαίνουν και γίνονται ξεφτύλα οι άνθρωποι αυτοί.
0: Να επιτίθεσαι στον άλλον που υποτίθεται ότι αγωνίζεσαι για να κατεβάσεις το Μητσοτάκη και να επιτίθεσαι στο συναγωνιστή σου, ας είναι και αντιπαλός σου. Δεν έχει σημασία.
14: Κοιτάξτε.
0: Όποιος μπορέσει πρώτος. Τι κάνουμε τώρα.
14: Εδώ συμβαίνει και το εξής. Καλύπτονται πίσω από την πατριωτική. Τον πατριωτισμό και λένε, ας πούμε, εδώ πρέπει και η αντιπολίτευση να το πάρει λίγο διαφορετικά. Όχι κύριε, δεν είμαστε Έλληνας, αν σας πω να βάλουμε φραγμό. Όχι, δεν μπορούμε να παίρνουμε, μια χρεοκοπημένη χώρα είμαστε, δεν μπορούμε να παίρνουμε με τις έσουλα φρεγάτες και αεροπλάνα.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι πρέπει να παράγουμε. Καταλάβατε, και εργοστάσιο, αμυντικό εργοστάσιο πρέπει να γίνει στη Θράκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστή πρόταση.
14: Υπήρχε, βεβαίως.
0: Και να δούμε πού αλλού μπορεί να στηθεί. Ακόμα. Κάτι άλλο δηλαδή.
14: Βεβαίως.
0: Άλλο αντικείμενο εννοώ.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλει να, για να τους απαντήσω εγώ. Αν θέλει να, λοιπόν, είναι αυτός που εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό.
0: Βέβαια. Που δεν προσέχει τη χώρα του, που δεν προσέχει το περιβάλλον του.
14: Ακριβώς.
0: Που έχει κάψει 5 εκατομμύρια στρέμματα στα τελευταία 7 χρόνια.
14: Βεβαίως.
0: Έτσι,
14: και
0: πάμε
14: και το τελευταίο.
0: 800.000 ζώα. Ναι.
14: Θέλω να σας πω και το τελευταίο για να μιλήσει, να ακουστούν απόψεις. Θέλω να σας πω κάτι που οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν και θα βγουν εδώ και
0: δεν
14: θα
0: ξέρω τώρα θα βγάλουν.
14: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, δεν θα βγάλουν αυτό που πραγματικά επιθυμεί ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πούνε τι θα γίνει με το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει επικίνδυνα. Ο ελληνικός λαός υποφέρει.
0: Και δεν είναι φούσκα. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος.
14: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα κάνουν με τα πανς, τι θα γίνει με το σχέδιο που
0: εάν τα φανς δεν τα βάλουν να πληρώσουν.
14: Ακριβώς.
0: Διότι τα φανς δεν πληρώνουν, κύριε. Τα φανς δεν πληρώνουν.
14: Συμφωνώ, κυρία μου.
0: Έτσι,
14: αυτό λέω.
0: Ούτε έμφυα λοιπόν, πληρώνουν ούτε τίποτα.
14: Και το άλλο.
0: Οι εταιρείες του 1 ευρώ στην Ιρλανδία.
14: Και ο άλλος πυλώνας.
0: Πάνω από τα γκαράζ. Ναι.
14: Ο άλλος πυλώνας είναι να ανακτήσει την αξιοπιστία της η αδέκαστη δικαιοσύνη. Το σημαντικότερο θεμέλιο για τη δημοκρατία.
0: Αυτό για να γίνει, αυτό για να γίνει θέλει πολιτική βούληση, κύριε.
14: Βεβαίως,
0: εάν η πολιτεία συνεχίσει να βάζει χέρι στον Άριο Πάγο, να διορίζει και να διώχνει και επίθεση ελασί.
14: Γνωρίζω
0: λοιπόν,
14: πολύ
0: τελειώσαμε.
14: Καλά,
0: εκεί βεβαίως, δεν πρόκειται να βεβαίως δει το φως του κανένας.
14: Βεβαίως.
0: Εάν αφαιθεί δικαιοσύνη, έχουμε σοβαρούς δικαστές και σοβαρούς νόμους που πρέπει να τηρηθούν.
14: Βεβαίως.
0: Δεν είμαστε χωρίς νόμους.
14: Και δεν θέλω να τολμήσει να πει κανένας ότι αυτά που λέω είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ισχυρή πραγματικότητα που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω προς την ώρα, γιατί ξέρετε.
0: Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε
14: επίσης,
0: πάρα
14: καλό
0: πολύ.
14: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κυρία Τσιμάρα, Γιώργος Νταβρής.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: για να σας ακούσουμε και εμείς τώρα.
1: Άμα ακούστε. Τι αξία έχει ένα πολιτικό πρόγραμμα οποιαδήποτε κόμματος και του κυρίου Τσίπρα συμπεριλαμβάνει?
0: Είναι καινούριος, γι' αυτό το λέμε, καταλάβατε.
1: Όχι, καινούριος. Προσέξτε. Είναι πολύ βαθύ αυτό και πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα που πρέπει να τα ακούσουν οι ακροάτες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούω.
1: Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικά εκτελεστέο για τους πολίτες? Όχι.
0: Όταν πρόκειται για οικονομικό πρόγραμμα,
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι. Με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι, αλλιώς τον λες τον άλλο ψεύτη, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, ακούστε. Θεσμικά, συνταγματικά, ό,τι εξαγγέλει ένα κόμμα δεν είναι υποχρεωτικά εκτελεστέο εάν γίνει κυβέρνηση. Παράδειγμα, Τσίπρας με τα κουλούρια Θεσσαλονίκης. Τσίπρας θα σκίσω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και φάγαμε το τρίτο, όπως λέει ο Πολάκης.
0: Το τρίτο το φάγαμε βεβαίως, διότι οι άλλοι δεν μπορέσανε να ικανοποιήσουν τα προηγούμενα δύο που είχαν υπογράψει.
1: Ακούστε.
0: Γι' αυτό το φάγαμε το τρίτο, κύριε
1: Όπως έλεγε ο Πολάκης, άρπαξα τη μεσαία τάξη και τελειώσαμε στο συνέδριο.
0: Καλά, δεν περιμένω από τον Πολάκη να τα ακούσω εγώ.
1: Περιμένετε.
0: Εσείς αυτόν περιμένετε.
1: Τι αποδεικνύει αυτό?
0: Ναι.
1: Αποδεικνύει ότι μπροστά σε κάθε πρόγραμμα και του Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, το οποίο το λιβανίζετε εσείς σήμερα.
0: Εγώ δεν λιβανίζω κανένα.
1: Έτσι,
0: με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή.
1: Εγώ έτσι τα ακούω.
0: Θα κάτσω να λιβανίσω, δηλαδή ποιον? Δεν κατάλαβα ποιον λιβανίζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σε έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα, νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα απόλυτο τεράστιο θα που ο Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Το έλεγε παλιά, αν θυμάστε.
0: Πώς το θυμάμαι, βεβαίως.
1: Με το γίνοντο περιβόητο θα.
0: Ναι. Δεν είπε θα ο Τσίπρας όμως.
1: Μπράβο. Η πρότασή μου λοιπόν προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον κύριο Μητσοτάκη, προς κάθε κόμμα.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουμε αυτά τα πράγματα και αυτή η κουβέντα που εσείς την εκθιάζετε για να μην χρησιμοποιήσετε άλλο όρο.
0: Εσείς λέτε ότι την εκθιάζω, εγώ απλώς την προβάλλω. Εγώ υποχρέωση να το κάνω.
1: Εγώ, εντάξει.
0: Εσάς δεν σας αρέσει ο Τσίπρας, ναι. Είναι προδότης, είναι παλιάνθρωπος, είναι αχρίος και τα λοιπά, όπως λέει και ο Άδωνος.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει ο Τσίπρας, διότι είναι αναξιόπιστος.
0: Και ποιος είναι αξιόπιστος στην πολιτική? Είναι αναξιόπιστος ο Τσίπρας που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια? Και τα πήρε ο Μητσοτάκης και τα συνέχισε με νόμους? Κύριε Νταβρή, να είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε ειλικρινείς, παρακαλώ.
1: Τι είπατε?
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, εγώ σας πήρα απλά για να περάσω τον κόσμο και να πω μία πραγματικότητα η οποία φαίνεται και είναι αυταπόδεικτη.
0: Ναι.
1: Ότι τα προγράμματα θα έπρεπε. Και έπρεπε να είναι πρόταση να το πείτε στον κύριο Παπά, αν θα έρθει τη Δευτέρα.
0: Αν τον έχω τη Δευτέρα, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε, εδώ βγάλετε και εμένα, δεν έχει κανένα.
0: Όχι, να βγείτε, θα είναι ανοιχτό. Δεν είναι έτσι. Βγαίνετε όποτε θέλετε.
1: Τα προγράμματα των κομμάτων, αγαπητή κυρία Τσιμάρα, θα έπρεπε.
0: Ναι.

0: πρόθυμα αυτόν τον μελλοντικό ή τον υποψήφιο εραστή ή νυμφίο,
1: ναι,
0: ο οποίος πηγαίνει και προσφέρει στην καλή του ή στον καλό της αντίστοιχα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όλη τη βιτρίνα, η οποία δεν έχει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο, κανείς δεν απαγορεύει και με μία λέξη
1: να τάξει σε κάποιον κάτι, ναι, ναι, ναι,
0: να γίνει.
1: Ακούσα,
0: λοιπόν,
1: όμως υπάρχει...
0: εγώ προσωπικά πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να είναι πρόταγμα, όπως και μια μεταρρύθμιση η οποία αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, η οποία ισχύει στην Κύπρο, ότι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση που έπρεπε όλα τα κόμματα να τη λένε, απαγορεύεται για τρίτη συνεχόμενη θητεία οποιοδήποτε να κάνει τον πρωθυπουργό. Όταν αυτά λοιπόν δεν λέγονται από όλα τα κόμματα, τότε
1: τα λέει,
0: θα συζητάμε.
1: Τα λέει ο ελληνικός λαός αυτά, αγαπητέ μου, με στην κάλπη.
0: Ποιος θα τα πει?
1: Ο ελληνικός λαός τα λέει στην κάλπη αυτά. Το τι
0: και
1: θέλει,
0: όχι,
1: το τι
0: λάθος
1: θέλει, τα λέει στην
0: κάνετε
1: κάλπη.
0: Κάνετε λάθος. Στην κάλπη ο ελληνικός λαός προπηγαίνει σχεδιασμένα,
1: ναι,
0: κάτω από ένα ανεπαρκέστατο, ναι, αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο,
1: ναι,
0: για εκλογές. Τι απαγορεύει στον Τσίπρα να πει θέλω 20 και μοιράζω 20 δισεκατομμύρια, ή ο Μητσοτάκης να πει 5, ή να βγει ο Βελόπουλος και να πει 35. Κανένας. Διότι εάν αναλάβει την κυβέρνηση, θα πει καινούργιες συνθήκες.
1: Όχι,
0: τι,
1: όχι,
0: να κάνουμε,
1: όχι,
0: ρε παιδιά,
1: κοιτάξτε,
0: φάτε ένα τρίτο μνημόνιο που μας έριξε ο Τσίπρα. Ή ένα τέταρτο μπορεί να μας ρίξει ο Νταβρής.
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ναι. Αυτά γινόντουσαν παλιά. Και ό,τι έγινε, έγινε στην περίοδο των μνημονίων και τέρμα. Γιατί εκεί παίζαν άλλοι παιχνίδι και δεν έπαιζε ο ελληνικός λαός και το πολιτικό σύστημα.
0: Είναι παλιά, πριν 7 χρόνια δηλαδή.
1: Πριν 7 χρόνια, ποιο... γιατί... γιατί πριν 7 χρόνια,
0: Σημάρα,
1: ποιο ήταν το θέμα? Πριν από 7 χρόνια βγήκαμε από τα μνημόνια,
0: Τσίπρα,
1: κύριε.
0: Ο κύριος Τσίπρας έλεγε θα βάλει μέσα όλους αυτούς που κλέψανε τον ελληνικό λαό και με ένα άρθρο και ένα νόμο θα σβήσει τα πάντα. Και φάγαμε το τρίτο, το μακρύτερο.
1: Το τρίτο θα το τρώγαμε ούτως ή άλλως, γι' αυτό βγάλανε τον Τσίπρα, για να μην πάρουν την καυτή πατάτα ή ότο. Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και οι άλλοι. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Η ιστορία είναι γραμμένη, τη γράφουμε εμείς σήμερα.
0: Βεβαίως είναι γραμμένη.
1: Δεν κάνουμε εμείς τον Ερντογάν και... σήμερα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής.
0: Θα τον πολεμήσει ευτυχώς τον Ερντογάν ο Τσίπρας που ζητάει ειρήνη.
1: Όχι, θα περιμένω να τον πολεμήσει ο Σαμαράς. Και ο κύριος, πώς τον λένε, και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είναι η μοναδική λύση και θα τον τίνει εντός ολίγου.
1: Ποιος ο Σαμαράς?
0: Λοιπόν,
1: μοναδική λύση ως προς τι?
0: Κάντε υπομονή.
1: Ως προς τον Κεάδα.
0: Κάντε υπομονή.
1: Εγώ
0: ποιος
1: δεν κάνω καμία υπομονή, κύριε.
0: Εγώ... στον Κεάδα, ο Τσίπρας. Αφήστε τα.
1: Καλά, λοιπόν, εντάξει τώρα.
0: Εγώ κάνω
1: λες και μιλάτε σε χρυσόψαρο, κύριε.
0: Θα κάνει κάτω και από το Πασόκ.
1: Κύριε Νταβρή,
0: κρατήστε.
1: Δεν είμαστε χρυσόψαρα ο κόσμος. Ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Ούτε η Δούρου είναι χρυσόψαρο, ούτε ο Πολάκης, ούτε ο Καρανίκας.
1: Όλοι αυτοί αποδεικνύονται για τον κόσμο λίγοι.
0: Και
1: εάν δεν κάνουν
0: και
1: αυτά που πρέπει, είναι λίγοι.
0: Στα πλαίσια της διοντολογίας, ναι, όχι μόνο τον παπά, βγάλετε και τον Πολάκη.
1: Πολύ ευχαρίστως, εγώ τον έχω καλέσει. Δεν έχει ανταποκριθεί. Τρεις φορές τον έχω καλέσει.
0: Την άλλη φορά
1: βεβαίως
0: μου είπατε γιατί να τον βγάλω, γι' αυτό δεν ξέρω. Μπορείς.
1: Όχι, τον Πολάκη θα τον βγάλω όταν πρέπει. Όταν δεν έχει τι να πει, τι να τον κάνω. Καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν,
1: όταν πρέπει,
0: εύχομαι καλή επιτυχία στα θά του κυρίου.
1: Μα εσείς δεν έρχεστε καλή επιτυχία στα
0: πρόγνωσης πολιτικής ότι ο Τσίπρας θα μας ρίξει το μεγάλο σωσίδιο της διαχείρισης για
1: ο Τσίπρας έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με εντιμότητα τα λεφτά της χώρας και του κόσμου.
0: Λοιπόν, έτσι, την καλημέρα μου, πλέβει. Χάρηκα, πάντως νομίζω.
1: Αλλά
0: ότι είναι...
1: μην περιμένετε τώρα Σαμαράδες και τα λοιπά να σώσουν την κατάσταση.
0: Καλά,
1: διότι
0: τώρα θα μας σώσει ο Τσίπρας.
1: Είναι στημένο το παιχνίδι εκεί και δεν
0: στημένο
1: μένει κανένας.
0: Στημένο το παιχνίδι είναι εκεί, από την παιδεία του Τσίπρα δεν είναι στημένο. Κάτι άκουγα τον Καρανίκα χτες που ήταν κολλητός του.
1: Ο Καρανίκας θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο σεβασμό σε έναν άνθρωπο που τον έβαλε από το μηδέν και τον έβαλε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει.
0: Και γιατί τον έβαλε? Γιατί ήταν έξυπνος.
1: Ναι, γιατί ήταν έξυπνος και γιατί θεώρησε ότι μπορούσε να προσεγγίσει. Δεν με ρωτάτε, κύριε. Ακούστε την απάντησή μου, λοιπόν.
0: Ένας αρχηγός, το πρώτο που ξέρει να κάνει, να επιλέγει το επιτελείο του.
1: Επέλεξε. Έτσι. Ο Καρανίκας ήταν πολύ χρήσιμο.

0: τότε. Γιατί μπορούσε να προσεγγίσει. Τότε ναι. Γιατί μπορούσε να προσεγγίζει κόσμο τον οποίο δεν μπορούσε να προσεγγίσει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
1: Τι κόσμο δηλαδή.
0: Ναι, τότε αν σας πάω πίσω τώρα 10 χρόνια. Με συγχωρείτε. 15. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά εδώ πέρα. Δεν κάνω μάθημα ιστορίας εγώ στην εκπομπή μου. Λοιπόν.
1: Μάθημα ιστορίας σε μένα δεν μπορείτε να κάνετε.
0: Όχι,
1: κυρία.
0: Δεν μπορώ να κάνω σε κανέναν, όχι μόνο σε εσάς. Έτσι. Ούτε στον εαυτό μου τον ίδιο. Πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Καλή
0: σας εύχομαι ό,τι μπορείτε.
1: Καλή
0: επιτυχία και στο κόμμα σας και από εκεί και πέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν με καλέσουν θα πάω. Δεν,
0: δεν βλέπω να κάνει προσκλήσεις όμως, τέλος πάντων. Δεν βλέπω να κάνει προσκλήσεις, λέω. Θα δούμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: εγώ
1: ξέρετε,
0: έχω ρεπορτάζ, αλλά δεν είμαι. Δεν θα βγω να μιλήσω πρώτη γι' αυτά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δείξει ο χρόνος αυτά.
0: Είναι παλιές ιστορίες, ας παλιές αμαρτίες.
1: Τα προγράμματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εκτελεστέα και θέστε το θέμα στον κύριο Παπά όταν θα έρθει και θα σας ακούσω τη Δευτέρα.
0: Γιατί να το θέσω στον κύριο Παπά, γιατί θα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα γίνει κυβέρνηση μεθαύριο.
1: Εγώ αν το πιστεύω.
0: Γιατί ο κύριος Παπάς δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι θα κάτσει και κάτω από το Πασόκ. Αυτό πιστεύω, διότι
0: ποιος?
1: Κάποια στιγμή
0: δεν το κατάλαβα τι είπατε, ξαναπείτε το.
1: Καλύτερα
0: τον
1: Τσίπρα από ό,τι το ξέρετε εσείς και εγώ,
0: ναι.
1: Τα λένε πλέον ομά και αντιλαμβάνεται ο κόσμος που ακούει,
0: ναι.
1: Τι ήταν ο Τσίπρας και τι έκανε,
0: ναι.
1: Και όχι το μετάνιωσα και τώρα που μεγάλωσα,
0: ναι.
1: Θα φέρω κάτι καινούριο. Ναι. Λιγότερο αριστερό και περισσότερο.
0: Είναι μια σκοτεινή περίπτωση,
1: τα...
0: λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι μια σκοτεινή περίπτωση, λέω.
1: Ο Τσίπρας όχι.
0: Αλλά.
1: Για μένα ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος αναξιόπιστος, ο οποίος τη μία, ξέρω εγώ.
0: Για εσάς.
1: Λέει παραδείγματος.
0: Για το 16% του ελληνικού λαού δεν είναι αναξιόπιστος.
1: Ποιο 16?
0: Αυτό βγάζουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Θα δούμε που θα φτάσει μετά.
1: Τώρα η.
0: Αφήστε την κάνει το ένα, αφήστε την κάνει το άλλο. Και για το Σαμαρά δίνει 3%. Και τώρα έδωσε 7.
1: Ποιος δίνει 3?
0: Δημοσκοπήσεις. Ποιος εγώ το δίνω.
1: Αυτές που μέχρι χθες ήταν εργαλεία για να παραπλανήσουν τον κόσμο και τώρα γίνανε αξιόπιστες. Τι λέτε?
0: Δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστες. Σας λέω τι δίνουνε. Εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από αυτούς.
1: Εσείς βάζετε. Μόνο για τον Τσίπρα βάζετε εσείς το χέρι σας.
0: Όχι, ούτε
1: λοιπόν,
0: για τον Τσίπρα.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ούτε
1: έχετε
0: για τον Τσίπρα.
1: Κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να.
0: Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα και δεν ασκώ τέτοιο δικαίωμα.
1: Αλλά εμένα μου μοιάζει λίγο, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όχι, θα κάτσω να ασχολούμαι συνεχώς με το Μητσοτάκη, νομίζω.
1: Η ιδεολογία τη δημοσιογραφία να βγει ένα σταθμό.
0: Αφήστε την ιδεολογία τη δημοσιογραφία τώρα σε μένα. Εντάξει.
1: Θα έλεγα τόσο χοντρά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σα παίρνω και
0: ναι, καλά κάνετε. Και να μα παίρνετε τηλέφωνο και να λέτε ό,τι θέλετε. Χαίρετε, αγαπητέ μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα.
1: Χαίρετε.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Όχι μοίρα μας, κυρία μου.
0: Α, καλημέρα σας.
1: Όχι μοίρα μας, εμείς να μιλάμε στο τηλέφωνο έτσι από απόσταση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή είχατε τον Κυριώργη τώρα.
0: Ναι.
1: Τον Ταβράκο. Λοιπόν, ήταν σε κομματώδη κατάσταση, ξεχασμένο σε κανένα νοσοκομείο τόσα χρόνια ο Γιωργάκης.
0: Δεν ξέρω, αγαπητέ μου, τι να σας πω.
1: Κυρία μου, μήπως ξέρετε με ποιον εκλέγει και με ποιον κυβέρνησε όταν βγήκε βουλευτής μία φορά?
0: Με τον Καμένο.
1: Ο οποίος συγκυβέρνησε με ποιον?
0: Με τον Τσίπρα.
1: Και γιατί έμεινε ο κύριος Ταβρής?
0: Α, τι να σας πω. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ανταγωνίζομαι.
1: Όχι, κυρία μου, απλά το λέω,
0: δεν ανταγωνίζομαι τους ακροατές της εκπομπής. Απλώς τους αφήνω να λένε τα δικά τους και να εκτίθεται. Γι' αυτό του είπα, εγώ δεν είμαι χρυσόψαρο, καταλάβατε. Ναι, δεν ήθελα να το προσβάλλω.
1: Τι είπα επάνω στην έκθεση τους?
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Ατσίποτη. Αυτή είναι η πολιτική.
0: Τι να σας πω. Εμένα γύρισε κάποιος κύριος εδώ, Νέαρ, και μου είπε, αγαπητέ μου, ότι είμαι το γραφείο τύπου της Ελλάς. Λοιπόν, εάν ήμουν γραφείο τύπου της Ελλάς, με κάτι το έχουν μπερδέψει, μου φαίνεται.
1: Θα σας απαντήσω εγώ. Εάν ήμασταν το γραφείο τύπου Ράδιο Γάμα της Ελλάς, που είπε ο κύριος Ταβράκος, ο Μπύρλας.
0: Όχι, δεν είναι αυτός.
1: Όχι, όπως τα λέω, όπως τα ξέρω εγώ. Θα έπρεπε όταν βγήκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα έπρεπε το Ράδιο Γάμα να έχει πάρει μία κρατική διαφήμιση. Μία.
0: Το ξέρω.
1: Όχι δύο, μία.
0: Το γνωρίζω και ξέρω τον αγώνα.
1: Πόσες έχει πάρει, ξέρετε?
0: Όχι.
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Μας... Ναι. Ο κύριος Ταβρής όταν διαφημιζόταν στο Ράδιο Γάμα, ναι, έχει πληρώσει?
0: Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
1: Ζαμέ.
0: Κύριε, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Όταν βγαίνεις και λες.
0: Και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ότι να
0: πείτε
1: για το πώς πήγαμε χτες με εκείνον τον άλλον, τον καινούριο που έχει προεδρία.
0: Καλά, χτες έγινε χαμός. Πρέπει να σας πω ότι με και κόσμο στο δρόμο με συνάντησε και μου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Λέει, ποιος είπε 4 η ώρα το πρωί ανοίγουν τα μαγαζιά και περιμένουν τα φορτηγά? Δηλαδή, είναι τρελός, λέει. Είναι στα καλά τους.
1: Κυρία μου, το είπε ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.
0: Το είπα.
1: Και υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι, αλλά εγώ του είπα, κύριε, ναι, αλλά είστε υποψήφιος τώρα. Τι μας λέτε?
1: Το υποψήφιος, πάρτε χαμπάρι ποιοι κυβερνάνε.
0: Εντάξει τώρα, τι να πω.
1: Από εκεί και πέρα, τι έλεγε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, τι να σας πω.
1: Όχι, ο Τσιπράκος, ο Τουλουμπάκος, με αυτό δεν ήταν στη Βουλή μαζί παρέα?
0: Ναι, ήταν μαζί.
1: Με συγχωρείτε, εγώ έχω μάθει να μην γλύφω εκεί που έγλυφα.
0: Α, μπράβο, να μην φτύνω εκεί που έγλυφα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο κύριος Ταβρής έγλυφε και έκανε και φιγούρα στην Πάτρα, γιατί δεν έχετε πάρει χαμπάρι πως είναι τα σκερπάρια όταν παίρνουν απάνω τους.
0: Δεν ξέρω.
1: Χορευόταν επειδή ήταν βουλευτής.
0: Ναι, αφήστε.
1: Αλλά τώρα τι έγινε? Τώρα θέλει να πάει με το Σαμαρά.
0: Μα γι' αυτό του είπα τώρα. Λέω, με συγχωρείτε. Περιμένετε τώρα? Όχι, λέει, περιμένω πρόσκληση.
1: Περιμένει ότι θα τον παρακαλέσουν, γιατί είναι μεγάλη βεντέτα της πολιτικής και θα τον παρακαλέσουν. Δεν ξέρουν ότι δεν τον έχουν υπολογίσει, όπως και τον άλλον, τον Τενεκέ που είχαμε, ήταν υπουργός και παρετήθηκε, πήγε το γιο του και τον έδιωξε ο Σαμαράς.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, να τα λέτε, κυρία μου, αφού είστε δημοσιογράφος.
0: Κοιτάξτε, δείτε. Όχι. Μισό λεπτό.
1: Γράφει, κυρία μου.
0: Εντάξει, αυτά.
1: Θα γράφει.
0: Τι γίνεται. Όχι, να σας πω κάτι. Αυτά δίνουν τροφή σε κάποιους. Και όταν θα χρειαστεί να μπούμε στη μέση για κάποια πράγματα, θα μας τα θυμίσουν. Και δεν θέλω.
1: Γιατί να μπούμε στη μέση?
0: Όχι, γιατί πρέπει. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε κάτι εδώ πέρα, μια μεγάλη επιτυχία, και να μπούμε και να πούμε κάναμε αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό να βγαίνει ο καθένας και να μας λέει ότι είμαστε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εμείς.
0: Εμένα προσωπικά. Κοιτάξτε.
1: Εμείς γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Καρβουνιάρης είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ.
0: Δεν το καταλάβει κι εγώ δηλαδή. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, μπορεί ο Καρβουνιάρης να παίζει διπλό ταμπλό, διπλό πράκτορα. Ρωσία και Αμερική.
0: Καταπληκτικό. Αυτό θα το πω στο Γιώργο, θα τρελαθεί. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
1: Κυρία μου, από την ημέρα που ιδρύθηκε, ένα πράγμα έχει ως χαρακτηριστικό. Ότι όσοι κάνουν εκπομπή λένε αυτά που θέλουν. Αυτά που του εκφράζει. Αν λοιπόν ο κύριο Ταβράκος δεν τον εγουστάρει αυτό που ακούει, το ραδιόφωνο, να πείτε στον κόσμο να το ξέρετε, έχει δύο μαγικά κουδιά.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Το ένα κουμπί αριστερά το γυρίζει και χαμηλώνει με τα
0: δεν έχει αντιληφθεί και με χτυπέρει
1: και το άλλο, κυρία μου, μαγικό κουμπί το γυρίζει και πας σε άλλη συχνότητα.
0: Σωστό,
1: να του,
0: σωστό.
1: Να του πείτε λοιπόν του κυρίου Ναυράκου να πάει σε άλλη συχνότητα. Δεν χρειάζεται να κατόγαμε από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Από το να παίρνει και να λέει άρες βάρες που κουνάρες στον αέρα.
0: Τέλος πάντων. Αφήστε, έχουμε
1: πολύ.
0: Ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια
0: σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας. Είναι εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και να είστε πάντα υγιείς και έτοιμοι για το καλύτερο. Όχι μόνο για το χειρότερο, πάντα για το καλύτερο. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε 2 δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: τα μαλλιά. Κόκκινα χείλη, σώμα καυτό. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
1: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Κρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Κρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Yeah.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Ένα ταξίδι αένα όπου δεν τελειώνει, όπως και το ταξίδι της ζωής. Φτάσαμε Παρασκευή, τη γλυκιά Παρασκευή, διότι ετούτη βδομάδα η πρώτη νέη αιώνη. Μέχρι την πόρτα ξέχασα ανοιχτή. Είμαστε με το ένα πόδι απ' έξω, ένα πράγμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Μείνετε συντονισμένοι, σας έχουμε προσκλησούλες για ένα σωρό παραστάσεις. Έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας, όπου δεν είναι βιβλίο, είναι παραμύθι, και θα μιλήσουμε σήμερα με την παραμυθού μας, την κυρία Σταυρούλα Βενιέρη, τη συγγραφέα μας. Έχουμε λοιπόν το Λιοντούλι. Ο Λιοντούλης και η Χρωματούλα μοιάζονται για όλους, από τις εκδόσεις Κούρος. Ένα παραμύθι που διόλου τυχαία αρχίσαμε με αυτό. Μιλάει για αξίες, μιλάει για το νιάξιμο, μιλάει για όλα εκείνα τα ανθρώπινα, τα απλά, τα καθημερινά, που μας διασφαλίζουν το αυτονόητο, την ποιότητα ζωής. Μια, δεν θα πω εγώ όμορφη μες στην τρελή χαρά καθημερινότητα, μια ωραία δημιουργική καθημερινότητα με όλες τις αποχρώσεις της. Διότι όταν ο Λιοντούλης και η Χρωματούλα νοιάζονται για όλους, είναι εκεί σε οποιασδήποτε συνθήκες. Α, τι θα συμβεί άραγε όταν μια πανέμορφη πεταλούδα ή Χρωματούλα κινδυνεύσει από μια δυνατή αμοθύελα που σηκώθηκε ξαφνικά και την παρέσυρε μακριά από τον τόπο όπου ζούσε? Ο αγαπημένος της φίλος ο Λιοντούλης, ένα ευγενικό λιοντάρι που θα οδηγηθεί ψάχνοντάς την, τα υπόλοιπα ζώα του δάσους τι ρόλο θα παίξουν για να επιστρέψει η Χρωματούλα στον τόπο τους? Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν μέσα από τη συγκεκριμένη ιστορία. Να πούμε πως είναι μια πολύ ωραία έκδοση, γιατί το έχω στα χέρια μου, όπου περιέχει και CD με τραγουδάκια και όμορφα πράγματα. Από την άλλη, στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, από την Αχαϊκή Πολιτιστική και την Ιόνια Ορχήστρα, τον μαέστρο της Ιόνιας Ορχήστρας, όπου τι άλλο, πάντα δημιουργεί. Πάντα εκεί με τις μελωδίες του, με τις πολύ πρωτότυπες εκδηλώσεις του, μας κερδίζει. Και σήμερα λοιπόν, αύριο έχει έτσι μια πολύ ωραία μουσική παράσταση, και για όλο τούτο έρχεται στην πρωινή εκδρομή να συνομιλήσουμε. Συγκεκριμένα δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τους δρόμους της θάλασσας, αλλά πλέον οι δρόμοι της θάλασσας 2026, Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, στο Φάρο Δρεπάνου, με απογευματινή συναυλία δίπλα στο κύμα, με επιδείξεις αθλητών. Θα μας τα πει όλα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να πούμε διαφημιστικό περιβάλλον, για να πάμε στην ροή μας, βήμα το βήμα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Ελάτε από την έκθεση, από την έκθεση αυτοκινήτων, όπου δεν θυμίζει έκθεση αυτοκινήτων αλλά σαλόνι σπιτιού, που σας υποδεχόμαστε για να σας ενημερώσουμε πως η αγορά και η απόκτηση μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσορο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Πρωινό έχουμε τώρα καφεδάκι, έχουμε άρωμα καφέ, έχουμε τούτο το γλυκό Σεπτέμβριο, όπου η θάλασσα είναι ένα πράγμα, θάλασσα γυαλί. Κάπου το είχα το θάλασσα το γυαλί, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Κάπου είχα το θάλασσα γυαλί, το σαλπάρουμε με την άλκιστη. Δεν το βάλαμε, χθες, δεν, ναι. Είναι μια θάλασσα γυαλί. Τώρα το Σεπτέμβρη θάλασσα όμως. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου. Αγίου Νικολάου 32 και Κυλικής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ανοιχτά για να προμηθευτείτε όλα τα σχολικά σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών με ανταγωνιστικές τιμές, ευγένεια, υψηλή παροχή υπηρεσιών όπως τόσα χρόνια τώρα. Άλκιστη πρωτοψάλτη, θάλασσα, γυαλί, έρχονται τα κύματα στον αέρα του ραδιογάμα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM. Ηλιόλου, στις καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Έρχεται ένα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Τέτραήμερο ιών. Τι με κοιτάς έτσι που μιλάω σιγανά. Μιλάω χαμηλόφωνα. Μα μου έχεις πει ότι η φωνή μου είναι πιο ωραία όταν μιλάω χαμηλόφωνα. Θα το καθιερώσω από τη νέα σεζόν. Λοιπόν, έρχεται ένα τέτραήμερο μαγικό, θεατρικό, υπέροχο, με μία και μία παραστάσεις. Σήμερα έχουμε την Νεράιδα μας, έχουμε την καλή μας την Νεράιδα που χθες ήταν στον αέρα του Ράδιο Γάμα, την Κάρμεν τη Ρουγκέρη. Θα είμαστε εκεί αγαπημένοι να έρθεις με το καλό. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Το παιχνίδι της χαράς, όπου δεν είναι παιχνίδι χαράς, είναι έτσι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι έχουμε μια ταμπέλα, αλλά πίσω από τις λέξεις πρέπει να βλέπουμε την ουσία και τι μήνυμα θέλει να δώσει. Το μήνυμα, κατά τα λεγόμενα της κυρίας Ρουγκέρη, χθες στον αέρα του Ράδιο Γάμα, είναι πως οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει στη ζωή μας, να βλέπουμε τη θετική του πλευρά, να βλέπουμε το καλό που κρύβει. Αυτό είναι το παιχνίδι της χαράς, είναι ένας μηχανισμός να έχουμε αντανακλαστικά για να επιβιώνουμε με έναν όμορφο τρόπο επί της ουσίας. Από την άλλη, έρχεται το Σάββατο 5 του μήνα Αντιγόνη στο θερινό δημοτικό θέατρο του Δήμου Πατρέων. Μας τα είπε και ο ηθοποιός, ο αγαπημένος ηθοποιός Ηλίας Μελέτης, για την παράσταση που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και ομολογουμένως την αναμένουμε. Την Κυριακή έρχονται οι γυναίκες στην εξουσία. Ναι, εκκλησιάζουσες. Η Ίντρα Κέιν χθες κατέθεσε έτσι την άποψή της στο έδρανο του αέρα του Ραδιογάμα και είπε ότι είναι γεγονός ότι θα έρθουν οι γυναίκες στην εξουσία. Ναι. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 6 του μήνα στις 9 το βράδυ. Εκεί λοιπόν το συγκλονιστικό, το διαχρονικό κείμενο, το ανατρεπτικό του Αριστοφάνη θα έρθει και θα ζωντανέψει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Από την άλλη, τη Δευτέρα θα έχουμε την χαρά, σε όλα αυτά να ξέρετε, χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Γάμα 94FM. Τη Δευτέρα λοιπόν, γι' αυτό μιλήσαμε για ένα τετραήμερο γεμάτο, τη Δευτέρα θα έρθει μια παράσταση πολύ γλυκιά και μόνο αν σας υπενθυμίσω, γιατί την έχουμε αναφέρει πάλι τον τίτλο, καταλαβαίνετε από την αρχή περί τίνος πρόκειται. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Θέλω να σου κρατώ το χέρι λοιπόν, μια παράσταση που μιλά ουσιαστικά για την ίδια τη ζωή. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοπούμε για αυτή την παράσταση. Πολύ επιτυχημένη, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και τώρα θα κάνει μια βόλτα από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, του Τάσου Ιορδανίδη το κείμενο, ενώ σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Θάλια Ματίκα. Παίζουν Τάσος Ιορδανίδης και Θάλια Ματίκα. Έτσι και 28, λίγο πριν το και μισή, θα συναντήσουμε την παραμυθού μας σε πολύ λίγο.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη, 10:31. Είστε στους 94. Ράδιο Γάμα 94FM ή radiogamma.gr. Μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκπομπή και εκδρομή είναι παντού. Πρώτη εβδομάδα τη σεζόν και θέλαμε να αρχίσουμε με ένα ξεχωριστό πόνημα, ένα ξεχωριστό βιβλίο. Γνωρίζετε έτσι 10 χρόνια όλοι εσείς οι εκδρομείς που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε και που σας αγαπάμε και μας αγαπάτε, ότι έχουμε αδυναμία στα παραμύθια. Έτσι αρχίσαμε με μια ξεχωριστή παραμυθού, αγαπημένη, την κυρία Σταυρούλα Βενιέρη, που έχει γεννηθεί στον Πειραιά. Έχει μεγαλώσει στη Νίκη, έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις και έχει πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Επιπροσθέτως είναι συγγραφέας παραμυθιών, παιδικής λογοτεχνίας και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε εκδοτική εταιρεία, συγκεκριμένα τώρα που ομιλούμε στις εκδόσεις Κούρος. Αρθρογραφεί επίσης στον ηλεκτρονικό τύπο. Ετούτη την εβδομάδα είναι πολυγραφότατη. Ετούτη την εβδομάδα ήδη στην παρέα μας είναι ο Λιοντούλης και η Χρωματούλα. Ο αέρας του ραδιογάμα έχει γεμίσει με χρώματα αλλά και νιάξιμο. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Ριοπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική αυτή πρόσκληση και για την εγκάρδια φιλοξενία σας στο ράδιο Γάμα 94FM και στην εκπομπή σας, την εξαιρετική εκπομπή σας, πρωινή εκδρομή. Οπότε θα κάνουμε μαζί αυτή την πρωινή εκδρομή σήμερα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ένα ταξίδι χέρι-χέρι μαζί με το Λιοντούλη και τη Χρωματούλα που νοιάζονται για όλους.
1: Αυτός ο Λιοντούλης και η Χρωματούλα. Θα ήθελα ακόμη να σας δώσω και πολλά συγχαρητήρια για την έτσι εξαιρετική εκπομπή σας και για όλα τα όμορφα και ξεχωριστά που μας προσφέρετε. Γιατί τα έχουμε ανάγκη. Και να σας πω, κυρία Στεριοπούλου, πιστεύω ότι το ραδιόφωνο έχει μια ξεχωριστή δύναμη. Έχει μια αμεσότητα και μια ζεστασιά που δημιουργούν την αίσθηση μιας προσωπικής συνομιλίας με τον ακροατή, έτσι. Και όταν μέσα από αυτή την επικοινωνία, όπως κάνετε εσείς, δίνεται χώρος στο βιβλίο, στη λογοτεχνία και ιδιαίτερα στο παιδικό βιβλίο, θεωρώ πως η αξία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
0: Κυρία Βενιέρη, πρώτα απ' όλα τα λόγια σας είναι η δύναμή μας. Τα έργα σας είναι το περιεχόμενο της εκδρομής μας και έτσι γίνεται όμορφη. Οπότε και εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι κάπως ασυγκοινωνούντα δοχεία που υπάρχει μια ανατροφοδότηση σε όλο τούτο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, πόσα παραμύθια έχετε γράψει ως τώρα?
1: Πόσα παραμύθια? Δεν θα σας πω πόσα έχω γράψει, θα σας πω πόσα έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα.
0: Πόσα έχουν εκδοθεί?
1: Ακριβώς. Πρέπει να είναι περίπου στα 93.
0: Παραμύθια.
1: Ναι, θα σας πω.
0: Είπα πολυγραφότατη, αλλά δεν το είχα έτσι στο μυαλό μου. 90.
1: Θα σας πω. 90 συν. Υπάρχουν μέσα και φύλλα εργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά, παιδικά βιβλία.
0: Πόσα χρόνια γράφετε?
1: 7 χρόνια. 7 χρόνια εκδίδουμε βιβλία. Γράφω πολύ περισσότερα. Ναι, γράφω πολύ περισσότερα χρόνια. Απλά τα τελευταία 7 χρόνια είπα έτσι να κάνω αυτό που αγαπώ.
0: Κάνετε τίποτα άλλο όλη μέρα?
1: Αυτό που θα σας εκμυστηρευτώ είναι ότι κοιμάμαι πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Είναι
0: τόσο σκληρό. Κοιτάξτε, αυτό πιστέψτε με, εσείς το ξέρετε και εσάς αφορά. Οπότε, αυτό που με αφορά εμένα έτσι πιο πολύ είναι ότι γιατί έχετε δημιουργήσει ένα σύμπαν παραμυθένιο, νομίζω, για να μπορείτε να γράφετε τόσα παραμύθια, όπου είναι η ασπίδα σας για να πορεύεστε καθημερινά.
1: Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Αλλά θα πω και κάτι ακόμη. Η συγγραφή για τα παιδιά, έτσι.
0: Ναι,
1: το παραμύθι για μένα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ένας έτσι τεράστιος ενθουσιασμός, αλλά και συγχρόνως και μια μεγάλη ευθύνη. Τα παιδιά είναι πολύ απαιτητικοί αναγνώστες. Καταλαβαίνετε αμέσως πότε μια ιστορία, ναι, και αυστηροί κριτές. Επιτρέψτε μου να πω.
0: Όχι, δε, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εμένα. Δεν είναι αυστηροί κριτές. Είναι, ναι, ατόφια. Ό,τι πει ένα παιδάκι είναι διάφανο, ατόφιο και αληθινό. Οπότε δεν έχει φίλτρα να κάνει εντύπωση. Άρα αν δεν του αρέσει κάτι θα πει κατευθείαν αυτό που έχει στην ψυχούλα του. Δεν θα το φιλτράρει. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι αυστηροί κριτές.
1: Και ακούστε, επειδή έχω άμεση επαφή με παιδιά, γιατί κάνω και αφηγήσεις παραμυθιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νηπιαγωγία, τέλος πάντων δημοτικά.
0: Πηγαίνετε και επί τούτου ή διδάσκετε?
1: Ναι, ναι, ναι, με καλούν, όχι, όχι, με καλούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχω προτάσεις άπειρες, αυτά είναι και στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Κούρος. Όλες μου οι επαφές, όλες μου οι συναντήσεις, με χρονολογία, ημέρα, ώρα, με φωτογραφίες των παιδιών, με καλυμμένα προσωπάκια πάντα. Τι δράση κάνω σε σχολεία, σε ποια περιοχή είναι, διαδικτυακά συνδέομαι με σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αλλά διαζώσεις πηγαίνω στο νομό Αττικής.
0: Και λοιπόν, πηγαίνετε και τους διαβάζετε παραμύθια.
1: Αφηγήσεις παραμυθιών.
0: Προφανώς σε δημοτικό.
1: Ναι, ναι. Ναι, στην πρωτοβάθμια.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνω δράσεις πάνω στα παραμύθια μου. Έτσι, π.χ. ζωγραφική, κάνουμε διάφορη δραματοποίηση του παραμυθιού. Κάνουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, τα παιδιά καταλαβαίνουν αμέσως πότε μια ιστορία την νιώθουν αληθινή, συναισθηματικά αληθινή, και πότε προσπαθούμε απλώς να τους διδάξουμε κάτι. Εγώ προσπαθώ να προσεγγίζω πάντοτε το παιδί με σεβασμό. Δηλαδή, τι θέλω? Θέλω ιστορίες μου. Θα μιλήσουμε και για το Λιοντούλη και τη Σωματούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να έχουν φαντασία, χρώμα, τρυφερότητα. Αλλά και συγχρόνως να αφήνουν ένα μικρό αποτύπωμα, έτσι. Χωρίς να νιώθει το παιδί ότι προσπαθώ να το διδάξω. Γενικά, για μένα, mm-hmm, ένα παιδικό βιβλίο, ένα παραμύθι μου, έτσι, μπορεί να είναι ψυχαγωγία, συντροφιά, γνώση. Ναι. Όλα αυτά μαζί, κάθε παραμύθι, αλλά και συγχρόνως ένα πολύτιμο εργαλείο για συναισθηματική καλλιέργεια. Εκεί πατάω, εκεί περισσότερο εστιάζω. Και βέβαια αυτό που θέλω και επιθυμώ, δηλαδή, και για τους γονείς και για εκπαιδευτικούς, για όλους μας, είναι σημαντικό αυτό, τι, να φέρνουμε τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο από μικρή ηλικία. Έτσι, 2-3, αυτά, να βλέπουν εικόνες, να το κάνουμε χωρίς πίεση.
0: Κυρία Βενιέρη, γιατί, ναι. Η καθημερινή σας ενασχόληση, αυτό που μου αναλύεται τούτη τη στιγμή, είναι και μια πηγή έμπνευσης για να προχωράτε σε δεύτερο παραμύθι,
1: φυσικά,
0: τρίτο παραμύθι, τέταρτο?
1: Φυσικά.
0: Και ούτω...
1: Ακούστε, κυρία Στεργιοπούλου.
0: Παρακαλώ.
1: Εμπνέομαι από όλα όσα μου καταθέτουν τα παιδιά.
0: Τι ωραίο.
1: Από μια ερώτηση πολύ μικρή που θα μου κάνουν. Κάτι πολύ ανεπαίσθητο. Φυσικά από τα ονόματά τους. Εγώ στα παραμύθια μου βάζω διάφορα ονόματα, ειδικά όταν πρόκειται για παιδάκια, από τα δικά τους τα ονόματα. Και μάλιστα στη συζήτηση με τα παιδιά λέω: α, λοιπόν, το όνομά σου μου αρέσει πολύ. Ένα επόμενο παραμύθι μου να ξέρεις ότι θα είσαι εσύ ένας από τους ήρωες.
0: Ωραία, και τα παιδιά προφανώς τρελαίνονται.
1: Ναι, εμένα αυτό ακριβώς είναι η δύναμή μου. Δηλαδή, μέσα από τα μάτια των παιδιών βλέπω έναν άλλον κόσμο. Και φυσικά όταν γράφω αισθάνομαι ότι είμαι ανεβασμένη σε ένα συννεφάκι και βλέπω τον κόσμο εγώ που ψηλάω μπροστά κάτω και ταξιδεύω.
0: Μάλιστα. Πάμε στο Λιοντούλη μας όμως τώρα, όπου είναι μια έκδοση πάρα πολύ όμορφη, πολύ προσεγμένη από τις εκδόσεις Κούρος.
1: Ακριβώς.
0: Και περιέχει και CD.
1: Ακριβώς. Θα σας πω. Ο Λιοντούλης λοιπόν και η Χρωματούλα που νοιάζονται για όλους είναι ένα παραμύθι, ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί όλα μου τα παραμύθια είναι παιδιά μου, είναι πνευματικά παιδιά μου και δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αλλά αυτό, επειδή μιλάει για νιάξιμο, γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, είναι ένα παραμύθι που έχει στην καρδιά του μια πολύ απλή αλλά συγχρόνως και σημαντική έννοια. Το νιάξιμο, λοιπόν. Έτσι. Mm-hmm. Η ιστορία ξεκινά όταν η Χρωματούλα, μια πανέμορφη πεταλούδα, με ωραία φτερά, είδατε και την εικονογράφηση, βρίσκεται ξαφνικά σε κίνδυνο. Μια δυνατή λοιπόν αμοθύελα την παρασύρει μακριά από τον τόπο που ζούσε. Ο αγαπημένος της φίλος, ο Λιοντούλης, ένα ευγενικό και καλόκαρδο λιονταράκι, μα μπορεί να μείνει αδιάφορος. Η φίλη του παρασύρθηκε, έφυγε από κοντά του, μπορεί να κινδυνεύει. Έτσι ξεκινά να την αναζητήσει και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και τα υπόλοιπα ζώα του δάσους. Δεν αποκαλύπτω βέβαια την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά εκείνο που θεωρώ σημαντικό και θέλω έτσι να τονίσω είναι ότι μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από αυτή την περιπέτεια, αναδεικνύονται η φιλία, η συνεργασία, η προσφορά και κυρίως, κυρία Αστεριοπούλου, ναι, η ανάγκη να μην μένουμε αδιάφοροι όταν κάποιος δίπλα μας χρειάζεται βοήθεια. Γιατί για μένα το νιάξιμο δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, είναι πράξη. Είναι να βλέπω τον άνθρωπο δίπλα μου, να καταλαβαίνω ότι μπορεί να χρειάζεται έναν καλό λόγο, μια ενθάρρυνση, ένα χαμόγελο, βρε παιδί μου. Λίγο λοιπόν, να του προσφέρω το χέρι.
0: Πάμε στη σελίδα 6.
1: Ναι.
0: Ένα πρωινό όμως η γαλήνη του τόπου τους διακόπηκε από μια μεγάλη αμοθίελα που σηκώθηκε ξαφνικά. Η χρωματούλα που ήταν λεπτοκαμωμένη άρχισε να παρασύρεται από την αμοθίελα και μόλις που πρόλαβε να φωνάξει «Λιοντούλη, βοήθησέ με!» Ο Λιοντούλης αναστατωμένος έτρεξε πίσω της, αλλά εκείνη χάθηκε μέσα σε μια στιγμή. Τότε το μικρό λιοντάρι αποφάσισε να την ψάξει παντού. Διάβασα αυτό το μικρό απόσπασμα γιατί σήμερα, 10 και 42, μπορεί να το υιοθετήσει ένας ενήλικας ετούτη τη στιγμή που μας ακούει και να το έχει ανάγκη, ώστε να κινητοποιηθεί και να βοηθήσει τους ανθρώπους που αγαπά, ένα φίλο του, έναν άγνωστο, έναν άνθρωπο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και κάνατε πολύ σωστά που διαβάσατε αυτό το απόσπασμα. Πραγματικά, και ξέρετε, όταν γράφω συγκινούμαι μόνη μου, να σας πω την αλήθεια. Ιδιαίτερα τώρα που το άκουσα από σας και με τον τρόπο το οποίο το διαβάσατε, συγκινήθηκα ακόμη περισσότερο.
0: Να πούμε πως το έργο σας έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο στην κατηγορία εκπαιδευτικό παραμύθι από τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του βιβλίου έχει δημιουργηθεί γενικά για να αξιοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς και από γονείς ως αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις με τα παιδιά. Περιλαμβάνει θέματα συζήτησης εκπαιδευτικών με τους μαθητές, προτάσεις και δράσεις για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, ιδέες ζωγραφικής, απλές κατασκευές και φύλλα εργασίας. Δηλαδή ο στόχος είναι, του παραμυθιού του συγκεκριμένου, είναι το παιδί να μην μείνει μόνο στην ανάγνωση, αλλά να μπορέσει να
0: το κάνει δικό του.
1: Έτσι, δημιουργικά τα μηνύματα του παραμυθιού. Θα πω και κάτι ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Στο πιστόφυλλο του βιβλίου,
0: ναι,
1: υπάρχει επίσης ένα τραγούδι. Σκανάρουμε το QR code και ακούμε το τραγούδι και βλέπουμε και ένα μικρό βιντεάκι σχετικά με «Μοιάζομαι και βοηθώ, χαίρομαι, χαμογελώ». Αυτό είναι ο τίτλος. Ναι, η στίχη βέβαια είναι δική μου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφα πράγματα.
1: Ξέρετε, στα παραμύθια μου, βασικά ευχαριστώ, στα παραμύθια μου θέλω να υπάρχει και το στοιχείο της μουσικής.
0: Τα πάντα ρί ένα πράγμα.
1: Ναι, γιατί η μουσική έχει έναν υπέροχο τρόπο να αγγίζει τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε, κάποια παιδιά μπορεί να μην τους αρέσει και τόσο να διαβάζουν ή να βλέπουν εικόνες. Όταν όμως τα τραγούδια τους αρέσουν, σε ποιο παιδί δεν αρέσει?
0: Ακριβώς. Όταν ακούσουν τη μουσική μπορεί να συνεχίσουν να πάνε πάλι από την αρχή και να το διαβάσουν.
1: Ναι. Ή μία φράση που θα ακούσουν μέσα από το τραγούδι μπορεί να τους μείνει πιο εύκολα στη μνήμη.
0: Μάλιστα. Τι να πω, συγχαρητήρια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν, μας κάνετε ποδαρικό την πρώτη εβδομάδα της σεζόν, κυρία Βενιέρη, με όλα αυτά τα έργα που κάνετε καθημερινά και αγγίζετε τη ζωή των ανθρώπων, ειδικά των μικρών παιδιών που είναι οι αυριανοί ακαδημαϊκοί πολίτες.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν ανάγκη, έχουμε όλοι ανάγκη από αυτά τα υλικά, πόσο μάλλον τα παιδιά, όπου όλα αυτά είναι σποράκια που μπαίνουν στην ψυχή τους και μέρα με την ημέρα δημιουργείται έτσι, διανθίζουν το κάθε τους βήμα και την κάθε τους πράξη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και μια και αναφέρατε για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες που είναι τα παιδιά, τώρα πρόκειται να εκδώσω 6 μου παραμύθια τα οποία στηρίζονται για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, οι μικροί αυριανοί ενεργοί πολίτες, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι

0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κούρος αλλά και εσάς για το έργο σας και για την πολύ ωραία παρουσίαση και για το παραμύθι σας και για όσα είπαμε. Να πούμε ότι όλος ο Σεπτέμβριος θα έχει προτάσεις από εσάς και των εκδόσεων Κούρος και αυτό να πούμε, μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε Βέβαια. Θερμά για όλα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Ωραία, θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και εγώ για ακόμη μια φορά για την όμορφη φιλοξενία, φυσικά το Radio Hamelen 4FM και την εκπομπή σας πρωινή εκδρομή, και ιδιαίτερα εσάς κυρία Στεριοπούλου, έτσι, για την όμορφη συζήτηση και που δίνετε χώρο στο βιβλίο και στους ανθρώπους που το υπηρετούν.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να
0: ευχαριστώ.
1: Είστε πάντα γεροί και δημιουργικοί. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λίγα λεπτά ακόμα, πρωινή εκδρομή, Ράδιο Γάμα 94FM. Αξίζει να σημειωθεί σήμερα, είναι μια εκπομπή πολύ γεμάτη με πολιτιστική επικαιρότητα ατέλειωτη. Δεν έχουμε προλάβει ήδη να πούμε πολλά πράγματα, ότι συνεχίζεται και το θεατρικό, το εραστεχνικό θέατρο Κυριακή 6 του μήνα στο θεατράκι της Κρίνης. Επίσης, χθες το μεσημέρι βρεθήκαμε στο Πολύεδρο. Ξεχωριστοί συνάδελφοι και η κυρία Όλγα με τον κύριο Κωστή στον πανέμορφο κήπο της πόλης μας είπαν για το πρόγραμμα που έρχεται τη νέα σεζόν και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε συντονισμένοι να τα λέμε. Από την άλλη, για ακόμα μια χρονιά έχουμε τους δρόμους της θάλασσας και τον αγαπημένο μαέστρο κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο από την Αχαϊκή Πολιτιστική αλλά και την Ιόνια Ορχήστρα που κάνουν, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, πολύ όμορφα και πολύ ξεχωριστά πράγματα για την τέχνη, τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα.
0: Τι δημιουργείτε πάλι? Είχα μείνει σε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα πατρινό, όπου με μια πολύ ωραία δράση πριν κλείσουμε τη σεζόν είχαμε συνομιλήσει για το ηλιοβασίλεμα το πατρινό, έτσι, που δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Και είχατε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό φωτογραφίας. Και τώρα ερχόμαστε στους δρόμους της θάλασσας, που είναι πολλά χρόνια που κάνετε και τους δρόμους της θάλασσας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι το φεστιβάλ αυτό που έχουμε ξεκινήσει από το 20 σχεδόν. Φέτος αυτή η δράση που ήταν με το αφιέρωμα στο Βασίλειο του Πατραϊκού είναι μέσα στο φεστιβάλ Οι Δρόμοι της Θάλασσας, η δεύτερη εκδήλωση τώρα που θα κάνουμε αύριο στο Φάρο Δρεπάνου. Προσπαθούμε και εκεί να αναδείξουμε το δρεπάνι, αυτό το γεωλογικό φαινόμενο που είναι από την αρχαιότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, εκτός από τα παιδιά που ασχολούνται εκεί, οι αθλητές του kitesurf και του surf. Οι υπόλοιποι στην πόλη δεν φτάνουν μέχρι εκεί να δουν τι είναι. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Νομίζω στην Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχει άλλο τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο με την παλήρια, με τη επίρρεια του φεγγαριού, βγαίνει στην επιφάνεια. Ένα πλάτος περίπου 4 μέτρα επί 350 μέτρα μπαίνει ένα δρεπάνι γης, γι' αυτό λέγεται και δρεπάνι, δρέπανο. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Και εκεί λοιπόν σε διοργάνωση με τα παιδιά του kitesurf, τον αθλητικό σύλλογο Αετοσανίδας, που έχει ένα πολύ δυνατό πρόεδρο, ο οποίος είναι πολυπράγμα και ασχολείται πάρα πολύ. Δηλαδή, το δρεπάνι το είχε πάρει επάνω του εδώ και κάποια χρόνια και εγώ δεν τον ήξερα, τώρα τον γνώρισα. Είναι ο Ντίνος ο Μπέλεχας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και φέτος κάνουμε συνδιοργάνωση αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία θα έχει από το μεσημέρι της 1 η ώρα. DJ θα παίζει.
0: Συγγνώμη, αυτό θα πραγματοποιηθεί στο δρέπανο αύριο 5 Σεπτεμβρίου, σωστά?
1: Αύριο. Ναι, ναι. Από 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουν επιδείξεις οι αθλητές. Είναι κάπου περίπου 50 αθλητές. Θα έχουν επιδείξεις και στις 6 ώρα θα κάνουμε και μια απογευματινή μουσική συναυλία για να κλείσουμε με το ηλιοβασίλεμα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι γεμάτο έτσι μουσική, γεμάτο δράσεις έτσι. Και είδα μάλιστα στο προφίλ σας, πέραν από την πολύ ωραία εκδήλωση, και μένουμε σε αυτή που θα έχετε αύριο στο Δρέπανο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για 6η συνεχόμενη χρονιά Οι Δρόμοι της Θάλασσας, θα αρχίσετε και τις καλλιτεχνικές σας τρίτες με τον πεζόδρομο της τέχνης.
1: Ναι, βέβαια, είναι το φεστιβάλ του πεζόδρομου τέχνης. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να κρυώσει λίγο καιρός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πιστεύουμε αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε και αυτή τη δράση, η οποία φέτος θα είναι ακόμα πιο δυνατή,
0: πιο οργανωμένη. Πολύ ωραία.
1: Και καλούμε και όλο τον κόσμο, όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο να έρθει να συμμετέχει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να πάρει τους δρόμους που λέμε και να κάνει πράγματα, να δει ο κόσμο, να γνωρίσει.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο αυριανό. Υπάρχει κάποια είσοδο για τον κόσμο?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ελεύθερα για τον κόσμο. Δεν
0: είναι στο... Και δώστε μας λοιπόν ακριβώς το σημείο που πραγματοποιείται η εκδήλωση. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν, μου είπατε, από τις αύριο στις 1 το μεσημέρι.
1: 1 η ώρα θα είναι ο DJ, ο Στάθης ο Μπουρδόπουλος, ο οποίος είναι και χορευτής σάλσα, ο οποίος θα κάνει διάφορα ωραία πράγματα εκεί πέρα, και από μουσική αλλά και από χορό.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τις 6 ώρα θα παίζει ο DJ. 6 ώρα θα παίξει και η ορχήστρα. Έχουμε ένα σχήμα που λέγεται Introcanto. Θα παίξουμε Latin, pop και rock.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι έξω από το φάρο του Δρεπάνου. Είναι οριοθετημένος ο φάρος. Έξω ακριβώς από το φάρο του Δρεπάνου θα είμαστε.
0: Η εκδήλωση. Πολύ ωραία.
1: Σημαίνει.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουν μαγιό, να πάρουν ό,τι θέλουν και να έρθουν από το πρωί να κάνουν και τα μπάνια του ο κόσμο και να δουν και αυτά, γιατί είναι, αυτό το άθλημα είναι υπέροχο και μοναδικό.
0: Ταυτοχρόνως θα γίνονται αθλητικές δράσεις.
1: Επιδείξεις των αθλητών, ναι.
0: Επιδείξεις των αθλητών, πείτε μου λίγο σε ποιο άθλημα. Είπαμε να επαναλάβουμε.
1: Χάθηκε λίγο η γραμμή τώρα.
0: Ναι, επιδείξεις των αθλητών, λέω να επαναλάβουμε σε ποιο, για υπενθύμηση.
1: Τώρα δεν ακούω καθόλου, Ελευθερία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο φάρο του Δρεπάνου είναι το ραντεβού μας από αύριο στις 1 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: τραγούδι.
1: Και με τον Κεμάλ θα κλείσουμε. Μ' αρέσει αυτό. Με τον Κεμάλ θα κλείσουμε την πρώτη εβδομάδα. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, Κεμάλ. Γι' αυτό οφείλουμε καθημερινά να αλλάζουμε εμείς. Να αλλάζουμε ό,τι μας χαλάει, ό,τι μας φθείρει, ό,τι μας δίνει σκιά. Και να επιμένουμε στο παιχνίδι της χαράς. Να πούμε πως για τούτη την εβδομάδα στην Ενότητα Ξέν Λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου είχαμε την πρόταση Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από τις εκδόσεις Μίνωας, του Κρίστοφερ Γουτχάους, αγγλική έκδοση. Εκδόσεις Μίνωας, ενώ ελληνική έκδοση τον Οκτώβριο του 2020 και ανατύπωση του 2026. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό πόνημα που μιλά σαφώς για έναν άνθρωπο θεμελιωτή, για έναν άνθρωπο πρότυπο. Με αυτά και με αυτά, έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα της πρωινής εκδρομής. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή στην Αυπακτό, Ναυμαχίας 66. Και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις.
3: Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοή στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο, παλιές εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα σε κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Ευχαριστώ όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε.
0: Βαρέα μας έχει επιστρέψει σήμερα και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, όπως πάντα με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές της.
1: Μην υποχωρείς.
0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε μια ημέρα στην οποία ουσιαστικά υπάρχει μια ηρεμία σε ό,τι αφορά τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό ακόμη. Το απόγευμα στην Πάτρα είχαμε τον φιλικό μπασκετικό αγώνα του Προμηθέα με αντίπαλο τον Βίκο Ιωαννίνων, από τον οποίο η πατρινή ομάδα ηθήθηκε με μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Τελικό σκορ 93-72, παρότι ο Προμηθέας για μία ακόμη φορά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί πλήρης. Για αύριο το μεσημέρι πάλι στην Πάτρα, 3 η ώρα, Προμηθέας Πάρκ, υπάρχει η τελευταία γενική πρόβα του Προμηθέα λίγο πριν μεταβεί στην Βουλγαρία για τα προκριματικά του Champions League. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι ένα ακόμη φιλικό με αντίπαλο μία ακόμη ομάδα από την μεγάλη κατηγορία και πολύ πιο δυνατή από τον Δίκο, τον Κολοσσό Ρόδου.

Αύριο το απόγευμα 6 ώρα θα έχουμε και το τελευταίο φιλικό για την Παναχαϊκή στο Ψιλόκαστρο με αντίπαλο τοπικό Ηρακλή. Αφού και η Παναχαϊκή σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, Σάββατο 12 του μήνα, ξεκινάει τα επίσημα παιχνίδια στο Κύπρο Αραστεχνών της ΕΠΟ. Είναι γνωστό το ποδαρικό για την Παναχαϊκή θα έχει μπροστά της έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο για να τον νικήσει και να πάει στον επόμενο γύρο, το Μιλτιάδη στην Καλαμάτα.

Ακόμη στον χώρο του ποδοσφαίρου το επόμενο διήμερο θα έχουμε πρώτα απ' όλα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League 2 και την τρίτη αγωνιστική σε τρεις δόσεις το μεγάλο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Super League 1, που εκεί δεσπόζει Κυριακή βράδυ το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ, πρώτο μεγάλο ντέρμπι για την φετινή χρονιά.

Θυμίσουμε ακόμη ότι από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου υπάρχει η πρεμιέρα στο κύπελο Ελλάδα στο μπάσκετ, όπου εκεί θα έχουμε μια πρώτη διπλή αγωνιστική παρουσία με Απόλλωνα και Προμηθέα 2014. Είχαμε ακόμη, φίλες και φίλοι, την πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για την χώρα μας, την Ελλάδα, στους μεσογειακούς αγώνες, οι οποίοι τελείωσαν, μια και η Ελλάδα με συνολικά 71 μετάλλια πήρε την τρίτη θέση κατάξυ πίσω από Τουρκία και Ισπανία.

Και βέβαια να πούμε και την άσχημη είδηση η οποία υπάρχει στον χώρο του Πανεγιάλιου ποδοσφαιρικά, αφού ο Ζυγκερίδης το τελευταίο φιλικό με τον Ολυμπιακό Β' στον Πειραιά υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα αποσιάσει πλέον για πάρα πολλούς μήνες την φετινή χρονιά. Ζυγκερίδης, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ έμπειρη μεταγραφική προσθήκη που έκανε ο Πανεγιάλιος το φετινό καλοκαίρι.

Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι από μια πρώτη γενικότερη εικόνα είναι η ματιά στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας, και καθώς σιγά σιγά μετράμε αντίθετα πραγματικά για να αρχίσουν και επίσημα τα παιχνίδια, τα πιο πολλά και σημαντικά ομαδικά αθλήματα.

Και όπως έχουμε ξαναπεί, μιλάμε για μια νέα χρονιά, την φετινή της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027, η οποία και πάλι συγκεντρώνει πρώτα απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία κάνει πριν από το φετινό καλοκαίρι μια νέα, μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσει να γυρίσει προγραμματισμένα και μεθοδικά στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Θα έχει λοιπόν το δικό της έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε ποια αγωνιστική εικόνα, ποια εμφάνιση θα έχει η ομάδα του κύριου Σπύρου Αντωνόπουλου στο αυριανό τελευταίο φιλικό με αντίπαλο επίσης ομάδα από την τρίτη εθνική κατηγορία, τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου που έχει στον πάγκο τον Πατρινό Νίκο Λουμπαρδέα. Και προφανώς το αυριανό φιλικό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, για την Παναχαϊκή ομάδα θα παίξει για ένα τουλάχιστον ημίχρονο με το βασικό σχήμα που έχει στο μυαλό του ο προπονητής Παναχαϊκής εν ώψη Μιλτιάδη και όχι μόνο.

μια νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, στην οποία υπάρχει δικαιολογημένα έτσι μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία σε ό,τι αφορά πάντα την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ότι φέτος θα μπορέσει η ομάδα να φέρει σε επιτυχία, σε πέρασμα επιτυχία την αποστολή της και να γυρίσει σε μια πρώτη φάση την Super League 2. Όπως όμως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του ραδιογάνου, και η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία η Παναχαϊκή ουσιαστικά πρέπει να ξεπεράσει δύο πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια. Πρώτο και πιο σημαντικό, να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση στην βαθμολογία του έκτου ομίλου, να βγει πρωταθλήτρια για να μπορέσει να πάει στα μπαράζανό του. Ήταν φωνές στα σήματα. Και δεύτερο βέβαια, φίλες και φίλοι, στα μπαράζανό του, εκεί όπου θα βρει απέναντί της και άλλους πρωταθλητές των άλλων ομίλων 7ο, 8ο, 9ο και 10ο, εκεί λοιπόν να είναι πάρα πολύ πιο δυνατή ακόμη η Παναχαϊκή για να μπορέσει να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου που οδηγούν στην Super League 2. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια χρονιά στην οποία, έτσι όπως θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεν επιτρέπονται λάθη, αστοχίες και ολιγορίες.

Και είναι και μια χρονιά πάρα πολύ κρίσιμη γενικότερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, αφού και οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν με την ποδοσφαιρική ομάδα θέλουν και αυτοί με το καλημέρα να στείλουν το δικό τους μήνυμα ότι κάτι έχει αλλάξει ουσιαστικά και προς το καλύτερο για τους κοκκινόμαυρους. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στο Ξυλόκαστρο 6 ώρα η πρόβα Τζενεράλε με αντίπαλο τον τοπικό Ηρακλή και το άλλο Σάββατο 12 του μήνα πρεμιέρα στα επίσημα παιχνίδια με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Εραστεχνών. Κύπρο Εραστεχνών, στο οποίο η Παναχαϊκή γενικότερα θέλει και εκεί να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία, παρότι όλο το βάρος, όλη η προσοχή πραγματικά είναι στραμμένη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Τέλη Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την πρεμιέρα στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με την κλασική τριάδα ομάδων από την περιοχή μας, Παναχαϊκή, Ατρόμητος και Πανεγιάλιος.

σε ό,τι αφορά το χθεσινό μπασκετικό φιλικό του Προμηθέα με τον Βίκο, για μία ακόμη φορά η πατρινή ομάδα δεν έπαιξε πλήρης και από την άλλη πλευρά έδειξε ότι θέλει ακόμη αρκετή δουλειά για να μπορέσει να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στο κομμάτι της ομοιογένειας και της χημίας. Προμηθέας, ο οποίος ιτήθηκε τελικά με 93-72, αφού από την αρχή ο Βίκος και ειδικά από την πρώτη περίοδο προηγήθηκε με 25-15, πήρε τον απόλυτο έλεγχο στο ρυθμό και στο σκορ του αγώνα. Η πατρινή ομάδα, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τους δύο βασικούς Αμερικάνους, τον Έβας και τον Κάθμπερτσον, αλλά και από την άλλη πλευρά και οι υπόλοιποι ξένοι, πήραν μικρό χρονικό διάστημα συμμετοχής από τον κύριο Γόβορα, ο οποίος προτίμησε να δώσει πάρα πολύ μεγαλύτερο χρόνο στο ελληνικό στοιχείο του Προμηθέα. Προμηθέας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ άστοχος και από την περιφέρεια, φίλες και φίλοι, καθώς ειδικά στο τρίποντο είχε 24% με 6 στις 25 προσπάθειες. Πρώτος σκόρερ για την πατρινή ομάδα ο Βίλιαμς με 17 πόντους και ακολούθησαν ο Καλαϊτζάκης με 11 και ο Κόλεμαν με 10. Το μορφό τα πόπρατο. Και ήταν και ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο αρκετές στιγμές και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν έλειψαν και τα πάρα πολύ περισσότερα νεύρα και από τις δύο ομάδες και ειδικά από τον Δίκο, ο οποίος παρουσίασε μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ σκληρή άμυνα για φιλικό παιχνίδι.

Βέβαια στο αυριανό φιλικό τώρα 3 το μεσημέρι στο Προμηθέας Πάρκ με τον κολοσσό Ροδρέκη. Λογικά ο Προμηθέας θα είναι πάρα πολύ γεμάτος σε ό,τι αφορά την 12η την οποία θα παρατάξει.

0: 14 με 20 Σεπτεμβρίου στην Βουλγαρία η προκριματική φάση του Champions League. Μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για τον Προμηθέα την φετινή χρονιά εκτός συνόρων. Προμηθέας πάντως, φίλες και φίλοι, ο οποίος έχει πραγματικά μια πάρα πολύ γεμάτη δεκαπεντάδα με Έλληνες και ξένους παίκτες, αλλά και από την άλλη πλευρά, επειδή μιλάμε για μια νέα παντελώς ομάδα, θέλει πραγματικά ακόμη πάρα πολύ δουλειά στην καθημερινή προετοιμασία για να μπορέσει να αποκτήσει μια πολύ καλή ομοιογένεια και χημεία.
1: Και το φεγγάρι τίνει με.
0: Το νέο πρωτάθλημα της Α1 Εθνική, στο οποίο θυμίζουμε για μία ακόμη φορά θα έχουμε την παρουσία 14 ομάδων και των δύο τελευταίων της κανονικής περίοδου, να αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία.

Και ήμασταν μπασκετικά να πούμε ότι η σημερινή εκδήλωση που είχε προγραμματίσει ο Απόλλων το μεσημέρι στην Περιβόλα, την κλασική δηλαδή Media Day, αναβλήθηκε αφού έχουμε αρκετά προβλήματα με ιώσεις στην πατρινή ομάδα. Η οποία πάντως θα δώσει κανονικά αύριο το απόγευμα στην Περιβόλα το πρώτο φιλικό της παιχνίδι ουσιαστικά προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένο των θυρών με αντίπαλο τα Ροήθηκα του Νίκου Γουλά. Και την άλλη Τετάρτη πάλι στην Περιβόλα υπάρχει το δεύτερο και πολύ πιο δυνατό φιλικό του Απόλλωνα εναντίον του Γλάσκου Έσπερου του Κώστα Ρουμελιώτη. Η ομάδα του Γλάσκου Έσπερου, η οποία από τη δική της πλευρά αύριο το απόγευμα δίνει και αυτή ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό στην Αθήνα με αντίπαλο το ψυχικό, ομάδα επίσης από την Elite League. Πάντα αύριο φίλες και φίλοι θα έχουμε και ένα ακόμη σημαντικό και ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι μπάσκετ στο Προμηθέας Πάρκ. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα Προμηθέα Κολοσσού Ρόδου με αντιπάλους το Προμηθέα 2014 και την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία χθες το απόγευμα στην Αγιά έδωσε το πρώτο της φιλικό παιχνίδι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα με αντίπαλο τον Βαρθολομιό, ομάδα από την τρίτη εθνική κατηγορία.

Βλέπετε λοιπόν ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ο ρυθμός, φίλες και φίλοι, στην προετοιμασία και των ομάδων μπάσκετ από την περιοχή μας. Από εκεί και εδώ πλησιάζει να έχουμε την πρεμιέρα, την επίσημη πρεμιέρα για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Μια πρεμιέρα η οποία βέβαια αργεί ακόμη, θα γίνει αρχές Οκτώβρη.

0: ό,τι αφορά τα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα την ερχόμενη Δευτέρα πληρώνουν και τα δύο νέα βασικά τοπικά πρωταθλήματα, η Α1 και η Α2 κατηγορία. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τέτοια ώρα με το αθλητικό μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Ξέρω πως δεν θα ξαναρθείς.
1: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Ακούτε πάντα το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα όλο και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr.
0: Τα χίλια σου πίνω μη τυχόν και τα ξεχάσω.
1: Στην παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
0: Για να ησυχάσω.
1: Και πάμε να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος, τα σχόλια του καλού φίλου και συναδέλφου Νίκο Σουγλέρη. Νίκο, καλημέρα από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα.
2: Καλημέρα, μην το δεν σε ακούω καλά.
1: Έχουμε.
2: Η κορσόλα δυναμώσει για και τον ήχο δεν ακούγεσαι. Ευχές πολλές σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, χωρίς επεισόδια στα γήπεδα. Να έχουμε μια ειρηνική χρονιά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα και στον αθλητισμό. Μήπως η πρώτη μας εκπομπή, να χαιρετούμε σε όλους να είναι γεροί και δυνατοί και να έχουμε και καλά πρωταθλήματα και αν θέλεις και επιτυχίες και διακρίσεις στις ομάδες της πόλης. Η Παναχαϊκή, το Προμηθέα, τον Απόλλωνα, το Πόλο, το Γλάφκο, όλες τις ομάδες που κινούνται στον χώρο του αθλητισμού. Αν με ρωτήσεις, έτσι από την ενημέρωση που έχω και με αφορμή το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, κατά το ρεπορτάζ και πληροφορώ ότι φέτος φαίνομαι περισσότερο αισιόδοξος από κάθε άλλη χρονιά και για όλες τις ομάδες της πόλης. Κάτι μου λέει, τελευταία δεκαετία, αν θυμάσαι πολύ καλά και δικαιωθήκαμε και στο ραδιοφωνικό και αθλητικά και έτσι ραδιοφωνικά, δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε για καμία από τις ομάδες της πόλης, ούτε για τον Προμηθέα, ούτε για τον Απόλλωνα, ούτε για την Παναχαϊκή. Τα αποτελέσματα, οι επιτυχίες που θέλουμε δεν ήρθαν. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει φέτος, να είναι η χρονιά 2026-2027 η καλύτερη. Και μίλητο η εμπειρία μου, η γνώση μου, το ρεπορτάζ, οι εικόνες που έχω, οι παραστάσεις. Και το ξεκίνημα είχα την τύχη το περασμένο Σάββατο να αρχίσουμε από την ιστορική μας Παναχαϊκή, να πεταχτώ μέχρι την Καλλιθέα και να δω ένα πρώτο σπουδαίο φιλικό παιχνίδι την Παναχαϊκή. Έχασε 2-1. Ένα μάτς που με ξάφνιασε αγωνιστικά η Παναχαϊκή. Λέω τη λέξη με ξάφνιασε, διότι αγωνιστικά ήταν μια ομάδα ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, διότι παίζονταν μια ομάδα στην Καλλιθέα η οποία είναι Super League 2, μια κατηγορία πάνω και που έχει ένα καλό σύνολο από ό,τι είδαμε από την Τίτο Μόρα. Και στόχο της διοίκησης που μίλησα με τον πρόεδρο είναι γιατί όχι να ανέβουν να ξαναγυρίσουν στην πρώτη εθνική κατηγορία και με τις ευχές της δικαιώσεις να ξαναγυρίσουμε κι εμείς στην Super League 2, κάτι που δεν έγινε πέρυσι και βρέθηκαν στην Super League 2 ο Πύργος και η Ισάκητος. Ήταν μια καλή ομάδα, βέβαια να πούμε, θα πω εδώ για τους φίλους που μας ακούνε, ειδικά τους Παναχαϊκώτες στο Παδούς, ότι η ομάδα θέλει πολλή δουλειά. Υπάρχει ο χρόνος μέχρι τέλος του Σεπτέμβρου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα στην τρίτη διεθνή κατηγορία στο δικό της όμιλο. Έναν όμιλο, Μίλτο, που είναι βατός για μένα. Είδα τη συμμετοχή των 12 ομάδων. Θα είναι ατυχία για την Παναχαϊκή, θα είναι μάλλον αποτυχία για την Παναχαϊκή να μην κερδίσει το πρωτάθλημα στην πρώτη φάση του ομίλου. Έχει απέναντί της μόνο δύο ομάδες για μένα, από ό,τι είδα, τον ιστορικό Παναγιάλιο και τον Τηλικράτη. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι αγωνιστικά στα μέτρα της και η πληροφόρηση που έχω δεν θα δηλώσει συμμετοχή. Ο όμιλος θα γίνει φέτος, κράτησε το αυτό, με 10 ομάδες, ήδη δύο από τις ομάδες δεν θα συμμετέχουν του έκτου ομίλου. Είναι κάτι που το λέω σαν είδηση. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η Παναχαϊκή είναι η χρονιά τους, σε νέα χέρια η Παναχαϊκή. Βρήκα εκεί τον Διδαντονόπλο, μίλησα στην Παναχαϊκή, ήταν ο Φίλιππος Σκινάς, μίλησα μαζί του, ήταν ο Ψαράς ο Γιάννης, ήταν ο Φίλιππος Ανδρεόπλος, ήταν βέβαια και η ηγεσία και ο κύριος Παπαδόπουλος που κάνει το γενικό κουμάντο και ο Τούρκος επενδυτής και ο πατέρας Μεμονής και ο γιος του, ο οποίος έχουν αναλάβει έτσι ένα κομμάτι από την Παναχαϊκή, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, αλλά οπωσδήποτε είδα κάτι νέο που δεν το είχα δει τα τελευταία 5 χρόνια. ούτε εποχή στο φάκι, ούτε πολύ πίσω. Η Παναχαϊκή έτσι να οργανωτικά, διοικητικά, αγωνιστικά, όπως την είδα στην Καλλιθέα, είχα να τη δω από την εποχή της Παναχαϊκής Συμμαχίας το 2016-18. 10 χρόνια μετά είδα κάτι καινούριο. Το λέω με πολύ αγάπη, θα χαρώ πολύ να η ομάδα να αλλάξει σελίδα, να φύγει από αυτό το πρωτάθλημα που βολοντέρνει χρόνια σε, αυτό το, σε αυτή την κατηγορία, να πάει στη Super League 2 και να σχεδιάσουν την επόμενα 2-3 χρόνια μετά την άνοδο της ομάδας επιτέλους, μετά από 25 χρόνια από το 2002 που είναι εκτός πρώτης εθνικής κατηγορίας, να επιστρέψει το χρόνο της εκεί που τους ανήκει. Να αφήσουμε λιγάκι το ποδόσφαιρο, με τις ευχές μου βέβαια, το λέω με πολύ αγάπη, να γίνει κάτι τέτοιο, και να αφήσουμε το Παναχαϊκή να πάμε δίπλα στον Απόλλωνα. Κάτι καινούριο κινείται και στον Απόλλωνα. Ο ερχομός του Μπάρμα, θα έλεγα με προσωπική έτσι φιλική σχέση και πρόταση του Χριστόπουλου, του προπονητή, του Προέδρου, ήρθε μετά από χρόνια στην ομάδα, στο πάγκο. Στην περιβόλα θα βρίσκεται ο Μπάρμα, ο παλιός προπονητής της Παναχαϊκής, ο οποίος συμπτωματικά τη μία η ώρα σήμερα δίνει μια συνέντευξη στα γραφεία του Συλλόγου στην περιβόλα, τους συναδέλφους, για την επόμενη μέρα και το μέλλον του Απόλλωνα και για φέτος και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει ό,τι καλύτερο στην ομάδα, να ξαναγυρίσει, να αφήσει την Β' Εθνική Κατηγορία και να γυρίσει στην Α2, γιατί όχι και ακόμη ψηλότερα με την παρουσία του Πάρμαν και τη διοίκηση, η οποία είναι από κοντά όπως ήταν και πέρυσι και όλα τα άλλα χρόνια, αλλά οπωσδήποτε με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε. Μην το γίνει σε εκκρεμότητα, γνωρίζεις πολύ καλά, υποψιάζομαι, δεν ακούω την εκπομπή σου, ότι θα είπες στους ακροατάς για το θέμα που είναι σε ανοιχτό, το θέμα της ανόδου της ομάδας της Κρήτης. Δεν πήρε απόφαση, ζητήθηκε το θέμα στο αθλητικά δικαστήρια, αλλά οπωσδήποτε απόφαση δεν βάθηκε ακόμη στο ποδοδοχείο. Να δούμε ποια θα είναι, θα περιμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη, τι μπορεί να γίνει από αυτή την εκκρεμότητα που ταλανίζει το σύλλογο διοικητικά για την επόμενη χρονιά. Στο Προμηθέα τώρα, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα φέτος. Δεν είναι το παλιό καθεστώς. Ο Προμηθέας τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει απογοητεύσει με αλλαγές και προπονητών και παιχτών. Δεν είχε την καλή πορεία που είχε τα προηγούμενα 5 χρόνια, που έπαιζε και στην Ευρώπη και έκανε καλή πορεία και στο πρωτάθλημα, έπαιρνε στην τετράδα, έπαιρνε στο κύπελλο Ελλάδος. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν ήταν το αποτέλεσμα αυτό που περίμεναν εκεί τα παιδιά στην έξω στα Ποζαΐτικα. Είναι ένας άλλος Προμηθέας, πιο αδύναμος, ο οποίος κατά τη γνώμη τη δική μου είναι κρίμα αυτό το σωματείο με την πορεία του τα προηγούμενα χρόνια να κινδυνεύει ακόμη και στο υποβασμό. Εύχομαι και εδώ και ελπίζω να πάνε τα πάντα καλύτερα και για τον Προμηθέα και οπωσδήποτε και τις άλλες ομάδες που επαναλαμβάνω, παίζει ο Βλάχος, ο Προμηθέας σε 2014 και άλλες ομάδες που θα μπορούν να δούμε τι κινείται, όπως και στο πόλο και στο βόλεϊ το αρχαϊκός αθλητισμός για τη νέα χρονιά, επαναλαμβάνω, 2026-27, να δούμε ό,τι το καλύτερο, να πάμε οι ομάδες

0: κάποια φιλικά. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει την καλή ομάδα, έχει κρατήσει το προεσινό προπονητή. Δίπλα οι παράγοντες βοηθούν με το στόχο να σπάσουν ο βολιμούς ένας παράγων έτσι, από τα στελέχη της διοίκησης, ώστε να σπάσουν την καρδεμιά. Αυτό που γίνεται όλα τα χρόνια, οι ομάδες στα ΧΑΙΕ να ανεβαίνουν και την επόμενη χρονιά να επιβιβάζονται. Θέλουμε αυτή την πλευρά, την επαγγελματική, την ποδοσφαιρική, να την χαλάσουμε για φέτος. Ο στόχος μας είναι να παίξουμε στο πρωτάθλημα της κυρίαρχης κατηγορίας στον έκτο όμιλο και να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την παραμονή μας για την πρώτη χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά, νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο να ευχηθώ σε όλους. Υγεία, ευτυχία, καλή χρονιά, αθλητική, ποδοσφαιρική, με αγάπη, χωρίς βία στα γήπεδα και επιτυχίες στις ομάδες της Αχαΐας. Καλημέρα μου και ευχαριστώ σε όλους για ένα ωραίο τρίμηνο.
1: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σουγλέρη. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αφού θυμίσουμε, υπενθυμίσουμε ότι η σημερινή Media Day στον Απόλλωνα έχει αναβληθεί, επειδή υπάρχουν τρία προβλήματα με ιώσεις παικτών της πατρινής ομάδας και λογικά θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.

Και από τα λεγόμενα του Νίκου Σουβλέρη, φίλες και φίλοι, φαίνεται πραγματικά ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα για μία ακόμη χρονιά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον με την Παναχαϊκή, επειδή ακριβώς πλέον την ομάδα φέτος σε διοικητικό επίπεδο τρέχουν νέα πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία έχουν και μία πάρα πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη για να οδηγήσουν ψηλότερα την Παναχαϊκή. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι η επιστροφή της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Super League 2 θα είναι μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού πλέον από φέτος το πρωτάθλημα αυτό, η κατηγορία αυτή, η Super League 2, αποκτά το δικό της πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με όλες τις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο.

Με την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, θυμίζουμε στην Super League 2 να δίνεται αύριο το μεσημέρι στον Παθρακικό με τον αγώνα της ομώνυμης τοπικής ομάδας με τον ΠΑΣ Πύργου. Ενώ την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Λάρισα Καρδίτσα, Νέστο Ζάκυνθος Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β, Μαρκό Πανσεραϊκός Καλλιθέα Νικηβόλου Ελασσίρου και ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Προφανώς λοιπόν θα είναι και μια πάρα πολύ καλύτερη γενικότερα εικόνα για την Παναχαϊκή αν η κοκκινόμαυρη ομάδα μπορέσει να επιστρέψει από του χρόνου στη συγκεκριμένη αυτή επαγγελματική κατηγορία.

0: Τα πρώτα πάντως δείγματα γραφής σε όλα τα επίπεδα στην Παναχαϊκή, διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά, αγωνιστικά, είναι αρκετά θετικά με το καλημέρα.
1: Μια λαχταρά καρτιρού.
0: Παρότι βέβαια όταν αρχίσουν φίλες και φίλοι τα επίσημα παιχνίδια εκεί, η εικόνα θα είναι πάρα πολύ διαφορετική.
1: Ίσως γυρίσεις γρήγορα.
0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πρεμιέρα της Παναχαϊκής στο Κύπελλο στην Καλαμάτα, με αντίπαλο τον αθλητικό Όμιλο Μιλτιάδη, και λίγο αργότερα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Πανηγιάλιο στο Αίγιο. Τα δύο πρώτα πάρα πολύ δύσκολα κολλητά παιχνίδια για την Παναχαϊκή μακριά από την Πάτρα, στα οποία θα μπορέσουμε όλοι να βγάλουμε τα πρώτα ουσιαστικά συμπεράσματα, πρώτα απ' όλα γύρω από την πορεία, την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

0: με τυρανάει κι ούτε μια στάλα δε με πονάει.
1: Να θυμηθούμε ακόμη το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στην μεγάλη κατηγορία στο πρωτάθλημα της Super League 1. Ένα πρόγραμμα στο οποίο πρώτα απ' όλα αύριο Σάββατο θα έχουμε τα δύο παιχνίδια των Ευρωπαίων. 7 η ώρα το απόγευμα Βόλος Ολυμπιακός και 2 ώρες αργότερα στην Αθήνα στην αρένα ΑΕΚ Άρης.
0: Και μου τα παίρνει και με χτυπάει.
1: Γιατί... Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ακόμη παιχνίδια: Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και το μεγάλο ντέρμπι 9.30 το βράδυ στο ΟΑΚΑ απευθείας τηλεοπτικά από το Sky, Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Και την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πέσει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Τρίπολη με τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με αντίπαλο τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

0: Και μετά από δύο αγωνιστικές στην βαθμολογία, θυμίζουμε, έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν το απόλυτο, δηλαδή δύο παιχνίδια, δύο νίκες και έξι βαθμούς. Και οι ομάδες αυτές είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός.
1: Κι όλο τα πίνει, κι όλο τα σπάει.
0: Ενώ από την δική του πλευρά ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς έχει μία νίκη, αλλά χρωστάει ακόμη τον αγώνα της πρεμιέρας με αντίπαλο την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

0: γλυκό μιλήσει.
1: Και σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα, φίλες και φίλοι, και για μια άλλη πρεμιέρα, την τοπική ποδοσφαιρική πρεμιέρα στα πρωταθλήματα και ειδικά στην πρώτη κατηγορία, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας.

νέο πρωτάθλημα το φετινό στην πρώτη κατηγορία, στο οποίο θα υπάρχει παρουσία της Θρίελας Πατρών, η οποία και σίγουρα είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα και να επιστρέψει και πάλι πάρα πολύ γρήγορα στην τρίτη εθνική, παρότι έχουμε και μερικές ακόμη 4-5 ομάδες οι οποίες και αυτές είναι αξιόλογες, όπως είναι η Αχαϊκή, ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου και ο Παλμοβριακός Ριόλου.

0: Ένα φετινό καλοκαίρι πάντως, φίλες και φίλοι, στο οποίο πρέπει να το λέμε και αυτό στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, φέτος δεν είχαμε έτσι πάρα πολύ δυνατές μεταγραφικές συγκινήσεις όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσουμε ακόμη την αδυναμία δύο ομάδων να δηλώσουν κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, που έφερε ανάλογες αλλαγές στην τελική κατάταξη των ομάδων.
1: Του κόσμου το περιγέλο.
0: Παραμένει πάντα όμως το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα το οποίο σε κάθε αγωνιστική συγκεντρώνει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο σε όλα σχεδόν τα γήπεδα.

Παρότι και στον χώρο αυτό, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά πληθαίνουν τα πάρα πολύ σημαντικά, τι άλλο, οικονομικά προβλήματα, αρχίζουν να απουσιάζουν πλέον μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική των παραγόντων και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, και όχι μόνο με την καθημερινή αθλητική ενημέρωση. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε και την σημερινή όπως πάντα καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Φινάδε και για σήμερα φίλες και φίλοι, με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό δήμερο και το πιο σημαντικό απ' όλα, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκ λοιπόν μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Radio Gamma.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοπία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
7: Έκανε μια ανάρτηση, μου τη στείλανε πολλοί ακρατές, που λέει ότι θέλει κάποιοι δημοσιογράφοι να βγουν να το ζητήσουν συγγνώμη, γιατί μιλούσαν για ένα φορτίο το οποίο ερχόταν παράνομα από τα Σκόπια και τι κουβαλούσε η αμαξοστοιχεία, η εμπορική, και γιατί πήρανε φωτιά και όλα αυτά, και θέλει συγγνώμη, λέει ο Νίκος ο Πλακιάς. Κοιτάξτε να δείτε, το να συγχωρέσεις έναν άνθρωπο, το να έρθει ένας άνθρωπος να ζητήσει βασικά συγχώρεση, αυτό είναι το σωστό, για κάτι ας πούμε που έκανε, είναι το σωστό. Συμφωνώ το ότι πρέπει κάποιος να έρθει ας πούμε και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα λάθος και σου ζητάω συγγνώμη. Αλλά στην προκειμένη φάση, εγώ απαντάω στον Νίκο τον Πλακιά. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει λάθος. Επειδή μπήκε στο αρχείο η υπόθεση. Πόσες υποθέσεις, κύριε Πλακιά, έχουν μπει στο αρχείο, γιατί είναι τοποθετημένη όλη αυτή στη δικαστική εξουσία? Πόσες? Δηλαδή, λες, μπήκε στο αρχείο η υπόθεση και γι' αυτό θέλω να μου πούνε συγγνώμη. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη στα Τέμπη, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι σήμερα τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί όλα έχουν μηδενιστεί. Πώς ακριβώς κάηκαν. Τον ήχο, λέει. Πάλι με τον ήχο πρόβλημα. Μια χαρά, έλα. Άντε, ηρέμησε. Πώς ακριβώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Να μας πει ο κύριος Πλακιάς που ξέρει, θα τον καλέσω κιόλας σήμερα. Έχω δεύτερη ώρα την κυρία Τζέτζη, μια γιατρό με την οποία από ό,τι φαίνεται θα σκοτωθούμε. Και την πήρα τηλέφωνο και τη λέω: θα βγείτε να μας μιλήσετε για την υγεία. Θα βγω, λέει, να μιλήσω για την υγεία. Θα μιλήσω, λέει, για τα εμβόλια όμως. Κάτσε, τη λέω, περίμενε. Τι εννοείς θα μιλήσεις για τα εμβόλια? Κάνεις λάθος, λέει, που λες για τα εμβόλια. Ωραία, φίλε, λέω, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα θα έχουμε την κυρία Τζέτζη να μας μιλήσει για την υγεία και μετά να σκοτωθούμε στον αέρα. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Έτσι θα κυλήσει το πρόγραμμα. Μακάρι να είχα χρόνο να βγάλω και τον κύριο Πλακιά. Από εβδομάδα εδώ θα είμαστε, δεν θα έχει. Θα βγάλουμε και τον κύριο Πλακιά να μας πει τι ακριβώς εννοεί και αν μπορεί να μας εξηγήσει πώς προκλήθηκε η έκρηξη τελικά, ποια είναι η δική του άποψη, γιατί έλεγε ότι μπορείς να βρεις ξυλόλιο παντού παλαιότερα. Και να μας πει και πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αυτά στη δικογραφία. Έτσι. Και μετά, άμα όντως το τεκμηριώσει και όντως έχει βρει τη λύση και όντως με βγάλει εμένα το ότι ξέρεις κάτι, είμαι κακοπροαίρετος και εγώ στόχο και είμαι ψεκασμένος συνωμοσιολόγος, θα του ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει ο κύριος Πλακιάς αυτό. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να με βγάλει τρελό. Γιατί υπάρχουν κενά και ερωτηματικά και δεν λέει τίποτα το ότι μπήκε μία υπόθεση στο αρχείο. Τίποτα δεν λέει. Εδώ μπήκε ο αδιευκρίνηστος στο αρχείο. Εδώ έχουν μπει υποκλοπές στο αρχείο. Τι μας λέτε τώρα, μας τρελάνετε? Εντάξει, έχουμε κάνει αρέωση. Εσείς θέλετε να μείνουμε τελείως καραφλοί με αυτά που ακούμε. Θέλετε δηλαδή να γίνουμε γλόμπι. Τελείως γλόμπι. Ρε τι τραβάω σε αυτή τη χώρα. Πάμε λίγο να κάνουμε κάποιες αναλύσεις, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και να σοβαρευτούμε λιγάκι για το τι ακριβώς γίνεται. Διότι ο Τσίπρας έχει ξεφύγει, νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς. Και μαζί με τον Τσίπρα έχουν ξεφύγει και όσοι τον υποστηρίζουν. Έχει ένα στέλεχος τώρα εδώ πέρα, αυτός ο Τσίπρας, ο οποίος βγήκε και είπε κάτι αρλούμπες, που είναι για γέλια. Οι αρλούμπες που είπε το συγκεκριμένο στέλεχος του είναι για γέλια. Δηλαδή μαθηματικά δεν ξέρετε. Απορώ. Βγαίνεις στο κανάλι, ρε, βγαίνεις στην τηλεόραση, έχει μπροστά σου μια κάμερα και ξεκινάς να μιλάς και λες ασυναρτησίες. Πετάς αριθμούς οι οποίοι μεταξύ τους δεν συνδέονται. Κάνεις υπολογισμούς και κάνεις λάθος στα μαθηματικά. Πώς να μην σε σχολιάσω, ρε άνθρωπε. Πώς να μην σε σχολιάσω. Όταν τάζεις να δώσεις λεφτά στο λαό και τελικά δεν βγαίνουν τα λεφτά. Το έχουμε το χητικό, είναι έτοιμο. Γιατί κάηκαν και οι υπολογιστές από τους κεραυνούς, κάηκαν και τα μηχανήματα. Χθες πάλι είχαμε θέματα. Από το πρωί τρέχουμε. Όχι, ρε, πιο Χάρη Ρώμα. Το Χάρη Ρώμα θα τον ακούσουμε μετά. Ναι, ο Χάρης Ρώμας έχει πει ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης, ότι είναι εγωιτευτικός, ότι είναι χίλια δυο. Δηλαδή ούτε να βρισκόντουσαν στο ασανσέρ με το Μητσοτάκη. Τόσο πολύ, ρε Ρώμα, τι έχεις πάθει με το Μητσοτάκη. Ας δω το Ρώμα. Μετά το Ρώμα. Θέλω πρώτα εδώ το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμοι. Σύνδεση, τι σύνδεση, ρε αδερφέ. Δώσε, ρε, τελείωνε τώρα εδώ πέρα. Το συζητάμε για πολύ. Θέλουμε το χητικό, λέμε. Δώσε μου, λέει, ένα λεπτό, εντάξει. Ό,τι θέλει ο συνεργάτης. Είπε τέλος πάντων αυτό το στέλεχος ότι θα δίνει σε 80.000 φοιτητές 500 ευρώ το μήνα. Που βγαίνει 400 εκατομμύρια. Και μετά άρχισε να λέει κάτι άλλες τρέλες. Και τα έκανε, τα μπέρδεψε και δεν βγαίνει άκρη. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Δώσ' το, φύγαμε.
13: Μα οι δικές σας υπουργός εσείς εξαγγείλατε. Μα οι δικές σας υπουργός εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές αν δεν έχουμε ανάγκες.
14: Είστε καθηγήτρια.
13: Προφανώς έχουμε ανάγκες.
7: Τι είναι αυτό, ρε αδερφέ. Αυτό δεν είναι το ηχητικό που θέλω. Ρε, δες να με τρελάνεις. Θέλω να με τρελάνει. Με έβαλε στη βούλτευση. Λοιπόν, άστο πάνω μου. Άστο πάνω μου, γιατί από ό,τι φαίνεται εσύ είσαι τσιριμόκος. Βγήκε συγκεκριμένο στέλεχος και είπε. Είναι 80.000. Α, το βρήκες. Τώρα το βρήκες. Τώρα έπρεπε να σε μαρσάρω για να το βρεις. Έπρεπε να σε πω τσιριμόκο δηλαδή. Πάμε, πάμε, δώσ' το άντε. Στο 90 να το σώσουμε. Πάμε.
15: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4.
7: Θέλετε να το ξαναπάμε σιγά. Θέλετε να το ξαναπάμε σιγά-σιγά. Πάμε. Ο άλλος λέει, ξεφτιλίζει, λέει ο Τραμπούκος τον ηχολήπτη. Εγώ είμαι ο ηχολήπτης και έχω ένα συνεργάτη που μου στέλνει κάποια ηχητικά. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Πάμε.
15: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το.
7: Λοιπόν, θα σας κάνω εγώ την ανάλυση γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Βγαίνει, λέει, ότι είναι 80.000 οι φοιτητές. Ωραία. Επί 500 ευρώ το μήνα, λέει, βγαίνει 400 εκατομμύρια ευρώ. σε βάθος τετραετίας. Άμα κάνεις όμως 400 εκατομμύρια διά 4, βγαίνει 100 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι 400. Και αν κάνεις 100 εκατομμύρια διά 80.000 φοιτητές, βγαίνει 1.250 ευρώ το χρόνο. Και αν κάνεις 1.250 διά 12, βγαίνει 104 ευρώ το μήνα. Δηλαδή τι θέλω να πω, αυτά που τάζει αυτός ο κύριος του Τσίπρα, ότι θα δίνει 500 ευρώ το μήνα για 80.000 φοιτητές, στην ουσία είναι 480 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και είναι σχεδόν 2 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Πού θα βρεις ρε άνθρωπε 2 δισεκατομμύρια να δώσεις σε 4 χρόνια στους φοιτητές? Και επίσης λες ότι θα δώσεις 500 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα έτσι όπως θα υπολογίζεις θέλεις να τους δίνεις 104 ευρώ. Λείπουν 395 ευρώ το μήνα. Είναι αστεία η κατάστασή σας. Και μας λέτε ότι το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο. Μια φορά ψεύτης, για πάντα ψεύτης ο Τσίπρας. Και επειδή είναι πολλοί οι ψεύτες, βάλε τώρα και τη βούλτευση. Βάλε και τη βούλτευση, αυτό που έβαλες πριν, να τελειώνουμε με τα ηχητικά γιατί θα μαλώσουμε. Βάλε. Και ξέρετε τι φταίει στην Ελλάδα για τη βούλτευση? Οι γυναίκες που έχουν παιδιά. Δεν φτάνει που έχουμε υπογενετικότητα, δεν φτάνει που έχουμε βιολογικό πρόβλημα, δεν φτάνει που πεθαίνουν κάθε χρόνο 120 και γεννιούνται 60.000. 120.000 πεθαίνουν, 60.000 γεννιούνται. Δηλαδή μακροχρόνια οδηγούμαστε σε αφανισμό. Δεν τους φτάνει αυτό. Στη βούλτευση την ακούμε να λέει ότι φταίει η έγκυος, η γυναίκα.
13: Να, μα οι δικές σας υποχρεώσεις, εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα. Γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, κυρία, αν δεν έχουμε ανάγκες?
14: Είστε καθηγήτρια.
13: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
14: Μάλιστα, αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες.
13: Αυτό, ανάγκες.
14: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες
13: είναι κινδυνό. Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
14: Όχι. Λέω το εξής.
13: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
14: Γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο?
13: Μα αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες που λέτε, μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, να, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτευση.
7: Και οι εγκυμοσύνες, λέει η Βούλτευση, είναι το πρόβλημα. Άκου τώρα, δηλαδή εσείς οι γονείς που θα πάτε στο σχολείο και θα αντιμετωπίζετε ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών, να ξέρετε, σύμφωνα με τη Βούλτευση και σύμφωνα με την κυβέρνηση, φταίνε οι δασκάλες που έχουν στην κυλίτσα τους μωράκια. Αντί για να τις δίνουν παράσημα, αντί για να τις λένε θα σας βοηθήσουμε, βγαίνει η Βούλτευση και λέει ότι φταίνε αυτές που υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων. Στο τέλος θα μας πει και μην κάνετε παιδιά. Μην κάνετε παιδιά για να πηγαίνετε στο σχολείο να δουλεύετε. Μην κάνετε παιδιά γιατί θα έχει πρόβλημα το κράτος. Τι μας λέτε ρε? Έχετε, λέει, λατήσει τα κρατικά ταμεία, έχετε κλέψει τα δισεκατομμύρια, δεν τρέπεστε λιγάκι? Από σαχλαμάρα σε σαχλαμάρα είστε. Και φυσικά φταίνε και οι τηλεοράσεις που βγάζουν όλους αυτούς τους τύπους. Βγάζουν το Ρώμα τώρα να μας πει τι. Βάλε ρε και το Ρώμα. Βάλε και το Ρώμα να τον ακούσουμε. Έχει πει και αυτός. Και τι δεν έχει πει?
16: Και είναι τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, Κουρκουλό, γιατί είναι η χτυποδητία του Κουρκουλό. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Όλοι. Τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, Κουρκουλό, γιατί είναι η χτυποδητία του Κουρκουλό. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Είναι τελείως διαφορετικό να πω εγώ το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, Κουρκουλό, γιατί είναι η χτυποδητία του Κουρκουλό. Θα πέσει η Ελλάδα την άλλη μέρα. Όλοι θα ασχολούνται με τη γοητεία του Κουρκουλό τώρα.
7: Ναι, τρελή γοητεία έχει ο Μητσοτάκης. Η κακή απομίμηση του Μίστερ Μπίν. Τώρα τι να κάνω, είναι εδώ και εδώ στην πόλη. Βάλε, ρε παιδιά. Πραγματικά, βάλτε του κάποιος να ακούσει Focus FM λίγο. Εδώ στην πόλη που είναι ο Μητσοτάκης, βάλτε τον να ακούσει λίγο το ραδιόφωνο. Βάλτε την εκπομπή λίγο. Λίγο, Κρουέλα Ντεβίλ, έριξες κεραυνούς, μας έκαμψε το link πάνω στην κεραία. Βάλτε τον λίγο, τρέχουμε, όλη μέρα τρέχουμε εδώ πέρα τεχνική, να σώσουμε την κατάσταση. Είναι η ζωντανή απόδειξη το ότι στην εποχή των δεινοσαύρων υπήρχαν γκαντεμόσαυροι. Είναι η ζωντανή απόδειξη. Και βγάζουν στη τηλεοράση λοιπόν όποιον βρούνε. Βγάζουν στην τηλεόραση τον Καρβέλα. Δεν θυμάστε που βγήκε σε μια εκπομπή και φέρθηκε λες και είναι να μην πω τι. Ο Καρβέλας, ο οποίος λέει πρέπει να καταργηθεί η πίστη στο Θεό. Δήλωση του Νίκου Καρβέλα. Πρέπει, λέει, να καταργηθεί η πίστη στο Θεό. Γιατί πιστεύετε, λέει, σε έναν Θεό ο οποίος ποτέ δεν έχει βοηθήσει, που δεν υπάρχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε Καρβέλα, σου είπα εγώ να μην φοράς μάσκαρα στα μάτια. Σου είπα εγώ να μην κάνεις ό,τι κάνεις. Σου είπα εγώ πάνε κουρέψου. Γιατί είσαι σαν, να μην πω τι, μάγισσα θα έλεγα, αλλά σαν σουγκαρίστρα. Να είμαι πιο ευγενικός. Σου είπα εγώ τι να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Ήρθα εγώ στο σπίτι σου ή στη γειτονιά σου ή στην οικογένειά σου να σχολιάσω ή να κρίνω. Άμα θέλω εγώ να πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό, εσύ τι ταλκαβάρας. Και βγαίνεις και κάνεις δηλώσεις να καταργηθεί η πίστη και να καταργηθούν όλα αυτά. Τι ζόρι τραβάς. Που απορώ αν έχεις αφαιρέσει ποτέ αυτό το μακιγιάζ. Συνήθως οι άνθρωποι πηγαίνουν σπίτι όταν βάφονται, οι γυναίκες τουλάχιστον, και ξεβάφονται πριν κοιμηθούν. Εγώ απορώ αν εσύ έχεις ποτέ ξεβαφτεί. Να, αλλά τον βγάζουν στη τηλεόραση, του δίνουν βήμα, έχει άποψη. Πες εκεί τα τραγούδια, σου γράψει ένα τραγούδι στη Βύση. Μίλα εκεί με την Ανίτα Πάνια. Όλα καλά, ωραίο κλίμα έχετε μεταξύ σας. Χαίρεστε. Ασχολούμαστε μαζί σας, δεν ασχολούμαστε. Εσείς γιατί ασχολείστε με εμάς? Συνεχίστε και τη δουλίτσα σας, τη ζωούλα σας. Αν δεν θες να πιστεύεις, μην πιστεύεις. Θα μας υποχρεώσεις εμάς να μην πιστεύουμε κι εμείς και το παίζεις μετά και δημοκράτης και το παίζεις και ελεύθερο πνεύμα. Με αυτές τις δηλώσεις που κάνεις δεν είσαι τίποτα περισσότερο από κομπλεξικός. Μεγάλο κόμπλεξ έχεις. Μεγάλο σύμπλεγμα, για να σου μιλάω και στα ελληνικά. Μεγάλο σύμπλεγμα μέσα σου. Πρέπει να το λύσεις αυτό το σύμπλεγμα. Όπως φυσικά θα μου πεις, υπάρχουν και κάποιοι που όντως λένε ότι πιστεύουν και δεν πιστεύουν. Σαν αυτόν εδώ πέρα το 43χρονο που έκανε ό,τι έκανε στη Γερμανίδα. Που έκανε ό,τι έκανε με το μωρό. Εκεί στην Κυψέλη. Ο οποίος τι λέει, ρε παιδιά. Έφυγε, λέει, από τη ζωή το μωρό από παθολογικά αίτια το 2023. Και τι σκέφτηκε να κάνει αυτός που δήλωνε, ας πούμε, πιστός και ότι πιστεύει στο Θεό και τέτοιες τρέλες? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και δεν έχετε καταλάβει ότι ούτε καν ξέρετε τι είναι η Ορθοδοξία. Τι έκανε, το πήρε και το έβαλε στην κατάψυξη. Άκου τώρα να καταλάβεις που έχει χάσει εντελώς κάθε επαφή με αυτόν τον κόσμο. Το έβαλε στην κατάψυξη. Και του λέει ο εισαγγελέας, ωραία, και πώς δικαιολογείς το ότι βρέθηκαν σε αυτή την υπόθεση και 10 μαχαιριές? Και τι λέει ο αθεόφοβος, ρε? Τι λέει, έχει χαζέψει ο κόσμος. Το χτύπησα, λέει, το βρέφος, γιατί με το μαχαίρι, λέει, για να σπάσει ο πάγος, γιατί το είχα πολύ καιρό στην κατάψυξη. Τι είναι, ρε, καρακάς είναι, τι είναι? Όσο και να τον μιλούσες αυτό, να δεν καταλαβαίνει. Όσο και να τους μιλήσεις γενικά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει την μπάλα, δεν θα βγάλεις άκρη. Και δυστυχώς οι περισσότεροι πλέον στην Ελλάδα είναι έτσι. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν έχουν συνέστηση. Ο άλλος βαρούσε τώρα με το μαχαίρι. Να μην το μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι δήλωσε. Άκου λίγο τι παράνοια ακούμε, τι ζούμε, τι είναι αυτά, ρε. Έχει καταστραφεί η κοινωνία, πρέπει επιτέλους να υπάρξει σκληρή τιμωρία. Σκληρή τιμωρία για παραδειγματισμό. Έλα εδώ, ρε καλικάτζα, ρε, εσύ χυψή εκεί πέρα έξω που είσαι παιδοβιαστής. Για πες 20 μέτρα κάτω από τη γη, να μην ξαναδείς ήλιο. Κάθε μέρα, εγώ άμα ήταν στο χέρι μου, άστο. Θα πηγαίναμε σε άλλες τακτικές. Άστο, απλά το ραδιόφωνο δεν μου επιτρέπει τώρα να μπω σε τέτοια σενάρια. Για το τι θα έκανα με παιδοβιαστές. Άστο. Αφού είστε δημοκράτες εσείς όλοι, έχουν δικαιώματα. Όλοι οι εγκληματίες και πάει λέγοντας, θα το πάω όπως θέλετε εσείς. 20 μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς να ξαναδεί ήλιο, θα του έχω δώσει και ένα μπαλάκι να παίζει μπαλάκι με τον τοίχο. Μέχρι να μην μπορεί πλέον να μιλήσει. Και πάλι χάρη θα του κάνω και θα το πάω δημοκρατικά. Και εδώ βλέπουμε οι παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ βλέπουμε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί είχε σχέσεις με την κυβέρνηση. Γιατί πιθανότατα ήξερε τον πρωθυπουργό. Γιατί είχε κάτι φωτογραφίες μαζί τους. Για ποιο λόγο, ας πούμε, Λιγνάδης, για ποιο λόγο κυκλοφορεί ελεύθερος. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν από ό,τι φαίνεται κάποια στοιχεία τα οποία όταν τα ακούς λες δεν γίνεται ρε φίλε. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ερχόταν με δύο παιδάκια και έλεγε είναι ανήψια μου. Όταν υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, το ότι μάθαινε υποκριτική σε παιδάκια από hotspot σπίτι του. Όταν υπάρχουν φυσικά και μαρτυρίες, γιατί υπάρχουν και θύματα. Πώς γίνεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως και με τις υποκλοπές, πώς γίνεται να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι τέσσερις καταδικασμένοι φάγανε 126 χρόνια και είναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι όταν λέω, περπατάνε έξω στον δρόμο, στα σπίτια τους, ένας έφυγε στο Ισραήλ. Φάγανε 126 χρόνια. Και τι κάνουνε ρε. Εμείς άμα...
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
18: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
19: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
18: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
19: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
20: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
21: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
22: Δεν υπάρχει!
21: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
22: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
23: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Και δεν θα τα καταγράψουν όλα αυτά στατιστικές μελέτες. Γιατί? Γιατί ο κόσμος φωνάζει και κανένας δεν τον ακούει. Ο κόσμος, ξέρετε τι λέει? Θέλουμε να τελειώσουν όλοι αυτοί με το ιδιωτικό χρέος. Θέλουμε να καταργηθούν τα φαντ, λέει ο κόσμος. Θέλουμε την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Θέλουμε να υπάρχει λογική αγοραστική δύναμη. Θέλουμε δικαιοσύνη, φωνάζει ο κόσμος. Και ξέρετε τι άλλο φωνάζουμε όλοι μαζί? Και εγώ το φωνάζω. Θέλουμε ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλουμε ειδικό δικαστήριο, έτσι όπως σας το λέω, για να κρίνει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από εισαγγελείς που δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα με πείτε λαϊκιστή? Πείτε μου όπως θέλετε. Αυτό θέλει ο λαός. Να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από ειδικό δικαστήριο. Και αν είναι αθώος, ελάτε μένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Ελάτε. Το χειρότερο όμως είναι το ότι εξαφανίζεται η Ελλάδα, εξαφανίζονται τα ήθη, τα έθιμα, ο πολιτισμός μας, σταδιακά χανόμαστε, αλλοιωνόμαστε και τα ξεπουλάνε και αυτά. Διότι ξέρετε, υπάρχει μια ταινία που δείχνει το πώς ακριβώς καταστράφηκαν οι Ινδιάνοι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία αυτή. Κόκκινο φεγγάρι λέγεται. Θα σας εξηγήσω πώς χάνεται ένας λαός χωρίς να εξαφανιστεί. Από τους Ινδιάνους της Αμερικής θα φτάσουμε μέχρι την Ελλάδα. Γιατί υπάρχει μια πολιτισμική ήττα. Και επειδή πολλοί ρωτάτε, μπορεί να χαθεί ένας λαός χωρίς να χαθούν οι άνθρωποι του? Ναι, μπορεί. Γιατί υπάρχει αυτή η μετατροπή. Αν πάτε σήμερα στην Τραπεζούντα, γιατί πήγε ένας πολιτιστικός σύλλογος και είχα μια συζήτηση, θα δείτε ότι υπάρχουν πόντιοι οι οποίοι δηλώνουν Τούρκοι στην Τραπεζούντα. Γιατί? Γιατί τους έπεισαν με την πλήση εγκεφάλου. Τους έπεισαν με την προπαγάνδα. Εξακολουθούν να γεννιούνται, αλλά είναι αλλαγμένοι, μεταμορφωμένοι. Δεν ξέρουν την πραγματική τους ρίζα κάποιοι. Και εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς γεννιούνται και πολύ λίγα παιδιά κάθε χρόνο. Αδειάζουν τα χωριά. Δεν είναι πλέον περήφανοι για τη σημαία. Μιλάνε μια γλώσσα, αλλά δεν τη μιλάνε έτσι όπως πρέπει. Λειτουργεί το κράτος, αλλά το κράτος δεν λειτουργεί για εμάς. Λειτουργούν για αυτούς τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Βλέπεις ότι υπάρχει μια παρέλαση. Υπάρχει μια εθνική γιορτή. Κανονικά θα πρέπει να τιμάμε τους ήρωες. Κάντε μια σύγκριση. Όταν ήσασταν μικροί, πώς τους τιμούσατε, τι παρελάσεις βλέπατε και σήμερα τι διακρίνετε. Συγκρίνοντας τις εποχές, θα δείτε ότι σιγά σιγά χάνονται αυτές οι συνήθειες. Υποχωρούν τα πρέπει, οι υποχρεώσεις και η τιμή και ο σεβασμός απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν κάποιες αξίες που κάποιοι τις περνάνε στα παιδιά τους. Και αυτή είναι η ελπίδα, αυτό είναι το φως μέσα στο σκοτάδι. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που ακόμα περνάνε τις ελληνικές αξίες στα παιδιά τους. Κανένας όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ότι υπάρχει η πολιτισμική ήττα. Όχι, ξέρετε, ότι απλά παίρνουν κάτι. Όχι ότι ξεπουλάνε κάτι. Και δες τώρα με τα Σκόπια και τη Μακεδονία τι γίνεται. Που έρχονται οι Σλάβοι και σου λένε είμαστε Μακεδόνες. Έρχονται οι Σλάβοι και σου λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός μας, βάλαμε άγαλμα στην πλατεία. Έρχονται εδώ και σου λένε εμείς ήμασταν πάντα οι Μακεδόνες, οι Γνήσιοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν έχουν ιδέα από ιστορία. Γιατί έχουν δεχθεί την προπαγάνδα. Γιατί υπάρχει ο πολιτικός προδότης Τσίπρας που υπέγραψε το χαρτί. Ο ελληνικός λαός, ο πολιτισμός και η ιστορία που έχει δεν είναι προς έκθεση, φίλοι μου. Και ξέρετε κάτι, όταν βάζεις όλα αυτά μέσα σε μια έκθεση, γίνεσαι και ο ίδιος παρατηρητής. Γιατί είναι σαν να ανήκει στο παρελθόν.
Δεν κατοικείς πια πραγματικά την παράδοσή σου. Την παρατηρείς από απόσταση. Όπως ένας επισκέπτης που παρατηρεί ένα έκθεμα σε μουσείο, έτσι. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε και με τους Ινδιάνους. Ξέρετε, οι Ινδιάνοι υπάρχουν και είναι μια τεράστια κοινότητα. Και ζει στην Αμερική. Πώς όμως χάσανε τα εδάφη? Πώς χάσανε την πατρίδα τους και ό,τι τους ανήκει? Ξέρετε, θα σας πω εγώ πώς. Ξεκίνησαν να πηγαίνουν οι Αμερικανοί εκεί πέρα. Ξεκίνησαν να αγοράζουνε διάφορα εδάφη, ξεκίνησαν να έχουν όπλα, ξεκίνησαν να απειλούνε, να δολοφονούνε τους πιο δυνατούς για να μπορέσουν να παραμείνουν αυτοί οι ισχυροί. Στο τέλος παντρεύτηκαν και κάποιες γυναίκες που είχαν περιουσία και όπως δείχνει η ταινία σκοτώσανε και τις γυναίκες στο τέλος για να περάσει η περιουσία στο όνομά τους. Έγιναν φυσικά οι κατακτήσεις και με πιο σκληρό τρόπο σε κάποιες περιοχές, αλλά επειδή το πιο εύκολο και το πιο ομαλό για να κατακτήσεις μια χώρα είναι να την εξαγοράσεις, το κάνανε με αυτόν τον τρόπο που τότε δεν ήταν χώρα, ήταν ολόκληρη Ήπειρος. Έτσι και χτύπησαν στην καταστολή. Και φυσικά μετά ήρθαν και κάτι αρρώστιες και άρχισαν μετά να πεθαίνουν μόνο οι Ινδιάνοι και πάει λέγοντας. Συστηματική εξαγορά χρησιμοποιώντας καταστολή, γιατί εκεί δεν υπάρχει αντίδραση. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Όταν ακούς ότι στον Εύρο πουλάνε σπίτια 5.000 ευρώ γιατί δεν έχουν τι να κάνουν στο χωριό στον Εύρο. Τα παιδιά έχουν φύγει, έχουν μείνει κάτι παππούδες που και οι παππούδες πεθαίνουν και τα παιδιά μετά πουλάνε τα σπίτια 5.000 και 10.000 και 15.000 ευρώ. Και επειδή οι Έλληνες δεν έχουν κανένα ταλγκά να παναγοράσουν σπίτι σε ένα χωριό το οποίο δεν παρέχει εργασία, δεν υπάρχει αγροτιά, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, ξέρετε τι γίνεται? Έρχονται με την Golden Visa που έχει δώσει ο Μητσοτάκης Τούρκοι, αγοράζουν όχι ένα με 10 χιλιάρικα σπίτι, αγοράζουν 60 σπίτια, 100 σπίτια στα χωριά, 100 σπίτια. Έρχονται και Βουλγαροί, έρχονται και Αλβανοί σε άλλες περιοχές, έρχονται και οι Σκοπιανοί, έρχονται και οι Ρουμάνοι, έρχονται και κάτι Δανοί. Θυμήθηκε άλλος από τη Δανία να έρθει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, το επικίνδυνο είναι η Τουρκία και οι γειτονικές χώρες. Γιατί? Όταν βλέπεις τον Εύρο να αγοράζει ένας Τούρκος, όχι ένας και περισσότεροι, με Golden Visa, 100 σπίτια σε ένα χωριό, ενώ το χωριό έχει 500 σπίτια. Και λέει ο Τούρκος, γιατί είναι εθνικιστής, φανατικός, ότι σε αυτά τα σπίτια θα ζήσουν μόνο Τούρκοι. Δεν πρόκειται να τα νοικιάσει σε Έλληνες, θα τα νοικιάζει μόνο σε Τούρκους. Ξαφνικά ξέρετε τι έχει συμβεί? Σε αυτό το χωριό υπάρχει μια τουρκική μειονότητα, αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι. Και αύριο μεθαύριο, όταν αυτά τα σπίτια από 100 γίνουν 300 από τα 500 σπίτια που έχει το χωριό, τα περισσότερα σπίτια θα ανήκουν σε Τούρκους. Και ξέρετε τι θα πει μετά η Τουρκία? Αυτό το χωριό μας ανήκει, είναι τουρκικό χωριό. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι είναι Τούρκοι. Και χτυπάνε στις μειονότητες και διεκδικούνε τα εδάφη. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που εξηγώ? Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξεπουλάνε τα πάντα. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που αγοράζουν. Είναι και οι Ισραηλινοί. Είναι και οι Αμερικανοί. Είναι πολλοί. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες είναι φτωχοποιημένοι. Οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό για να επιβιώσουν, για να κρατήσουν το ένα εξοχικό ή το ένα σπίτι που έχουν. Οι Έλληνες βρίσκονται σε μονόδρομο. Τους έχουν καταχρεώσει και τους αρπάζουν μέσα από τα χέρια την περιουσία τους. Παράνομα. Όπως σας το λέω, παράνομα. Υπάρχει σχέδιο. Και αντί για να είμαστε ενωμένοι και να πάμε κόντρα σε ό,τι σημαίνει, εσείς κάθεστε και μαλώνετε για το ποιος πολιτικός θα σας σώσει.
Μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Και μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στην οθόνη τους, οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά σας μιλάω, δεν έχουν ιδέα το τι συμβαίνει. Κάποιοι είναι τελείως στον κόσμο τους. Τελείως. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Για να μην αρχίσω να λέω για τα Airbnb, για τα σπίτια που μετατρέπουν σε καταλήματα και για το τι στόχο έχουν όλοι αυτοί. Τα έχουμε πει 10.000 φορές, όσοι με ακούτε τακτικά τα ξέρετε, γιατί αυτή η εκπομπή πραγματικά χτυπάει το σύστημα κουτουλιά ανάμεσα από τα μάτια, στο ταφ. Προσπαθούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστική περιοχή, στην οποία τουριστική περιοχή όμως δεν θα υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια από λάσπη, για να το θέσω σωστά. Συμφωνούμε το ότι βρισκόμαστε 30 χρόνια πίσω γενικά σαν χώρα σε σχέση με άλλες χώρες βρισκόμαστε, ωραία. Συμφωνούμε το ότι η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος και μια και ένας τουριστικός προορισμός 5 αστέρων. Συμφωνούμε. Οι εικόνες, τα σημεία, οι θάλασσες, τα βουνά, το κλίμα, ο ήλιος, ό,τι και αν έχει Ελλάδα, το χώμα, το οξυγόνο, όλα είναι ευλογημένα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τόσο πολλούς τουρίστες έχοντας στα νησιά ακόμα σπιτάκια από λάσπη. Που για μένα αυτό δεν είναι κακό. Ωραίο είναι. Μου αρέσει. Στο δικό τους μυαλό όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τόσο τουρισμό χωρίς να έχουν γίνει σοβαρές επενδύσεις. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα, έτσι, τώρα ξεκινάνε και γίνονται σοβαρές επενδύσεις. Έχει καμιά δεκαετία. Αλλά σας λέω κάτι άλλο. Ακόμα υπάρχουν τα σπιτάκια αυτά. Στόχος τους λοιπόν ποιος είναι? Οι Έλληνες όλοι που έχουν αυτά τα σπιτάκια να πουλήσουν αυτά τα σπιτάκια για να μπορούν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που έρχονται, Ισραηλινοί, Άραβες, Τούρκοι που έχουν πολύ χρήμα, κάτι όμιλοι μεγάλοι, κάτι λόμπι, να χτίσουν εδώ πέρα τα 5άστερα, τα 7άστερα ξενοδοχεία, να εκμεταλλευτούν μέχρι και την τελευταία αγωνία στα νησάκια, να εκμεταλλευτούν μέχρι και την τελευταία τρύπα στη Χαλκιδική, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν σε αυτόν τον τόπο, να στηθούν εδώ πέρα και να εκμεταλλεύονται αυτοί όλοι τα κέρδη του τουρισμού με τις δικές τους επενδύσεις. Δεν θέλουν τους Έλληνες να έχουν εξοχικά και να πηγαίνουν το καλοκαίρι να ξεκουράζονται. Θέλουν τους Έλληνες στοχοποιημένους σερβιτόρους και να έχουν αγοράσει αυτοί τα εξοχικά σας που θα τα κάνουν δωμάτια για να παίρνουν λεφτά. Το καταλαβαίνετε? Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα. Έχω βάλει τα πράγματα στο μυαλό μου σε μια τάξη και κάνω την ανάλυσή μου. Αν θέλεις το καταλαβαίνεις. Αν δεν θέλεις να το καταλάβεις, πρόβλημά σου. Όταν βλέπεις ότι ένας νέος δάσκαλος αμείβεται με 800 και 950 ευρώ και ο γενικός γραμματέας που μπήκε με βίσμα παίρνει 4.500 ευρώ, κατανοείς ότι η κοινωνία έχει σαπίσει. Όταν μαθαίνεις ότι ο δάσκαλος πάει στο νησί να μάθει γράμματα στα παιδιά και τον έχουν να κοιμάται στο αμάξι, καταλαβαίνεις ότι η κοινωνία έχει σαπίσει. Ναι, θέλουνε και να φύγουμε. Δεν μας θέλουν εδώ. Γι' αυτό σας λέω θα καταλήξουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους άμα δεν σηκώσετε το κεφάλι ψηλά να πάτε κόντρα στην προπαγάνδα, στην πλήση εγκεφάλου και σε όλα αυτά που σας προβάλλουν όλοι αυτοί οι δήθεν καλοί δημοσιογράφοι. Ούτε καν δημοσιογράφοι δεν είναι. Άχρηστοι είναι όλοι. Τσιράκια του συστήματος είναι όλοι. Τσιράκια του συστήματος είναι. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βλέπεις τον άλλον 15 χρόνια γλύφια στα μάτια τα Νέα Δημοκρατία. 15 χρόνια όλη μέρα όταν βγαίνει στον αέρα μας λέει για τη Νέα Δημοκρατία. Για το Μητσοτάκη, για τον Ανδρουλάκη, για το Πασόκ. Μας λέει χίλια δυο για τον Πορτοσάλτε, για τον Άδωνη, για όλους αυτούς. Για το πόσο καλή είναι η κατάσταση, γιατί όλα είναι ζάχαρη. Και μετά από 15 χρόνια, από το πουθενά, ένας δημοσιογράφος που κάνει αχρωματικότητα

Η κρατική τηλεόραση στην Ελλάδα λειτουργεί με ρουσφέτια και με βίσματα. Δηλαδή τι λέει? Τόσο καιρό γλύφεις Νέα Δημοκρατία. Ωραία, παίρνει τηλέφωνο υπουργός. Βάλτονα. Προεκλογική περίοδος, πάρε άλλα 10 άτομα στην ΕΡΤ που στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Και έτσι χτίζεται ένας κομματικός δημοσιογραφικός στρατός. Στην ΕΡΤ γίνεται χαμός. Και όχι μόνο στην ΕΡΤ. Για να μην αρχίσουμε να μιλάμε για τους καναλάρχες που κάνουν deal με τις κυβερνήσεις. Πώς το βλέπεις εσύ το Sky? Πώς το βλέπεις το Sky? Για πες μου. Στηρίζει ή δεν στηρίζει Μητσοτάκη ο Sky? Στηρίζει ή δεν στηρίζει Μητσοτάκη ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος? Πώς το βλέπεις? Εγώ το βλέπω ότι όχι απλά στηρίζει. Χαλή να τον πατήσουν έχει γίνει για την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε ουδέτερη δημοσιογραφία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το κανάλι δεν έχει πάρει θέση. Εννοείται ότι έχει πάρει θέση. Όπως από την άλλη βλέπω το Μέγκα του Μαρινάκη να στηρίζει Τσίπρα. Και κάθομαι εγώ σε μια καρέκλα σαν θεατής τώρα και βλέπω ένα κανάλι προβάλλει τον Τσίπρα, άλλο κανάλι όλη μέρα λέει τα καλύτερα για το Μητσοτάκη. Δηλαδή με το τηλεκοντρόλ σου μπορείς να διαλέξεις τι προπαγάνδα θέλεις. Τι προπαγάνδα θέλεις? Χωρίς να θέλω να θίξω τα κανάλια, υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι όντως σε αυτά τα κανάλια που δεν είναι όλοι υπέρ της προπαγάνδας. Υπάρχουν και άνθρωποι που όντως τρέχουν να κάνουν ρεπορτάζ και για τις φωτιές και για όλα τα άλλα. Για να μην τσουβαλιάζω και για να μην μηδενίζω τα πάντα. Μιλάω τώρα για το επιφανειακό κλίμα. Έτσι ο Έλληνας θα ξυπνήσει όμως? Και τι παιχνίδια παίζονται? Όταν μαθαίνεις για παράδειγμα το ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο αυτοκίνητο του Αλαφούζου. Δεν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο είχε το αυτοκίνητο του Αλαφούζου? Ρωτάω. Μου φαίνεται περίεργο. Και επίσης, πόσα πράγματα όλοι αυτοί οι καναλάρχες και όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι βάζουν κάτω από το χαλί? Πόσα? Πόσα έχουν αποκρύψει? Και τι δεν βγάλανε στη φόρα? Εδώ πέρα έχει γίνει ολόκληρο θέμα με πλαστογραφίες. Με πλαστογραφίες ολόκληρο θέμα. Και δεν το προβάλλουνε. Τι έγινε με αυτό το θέμα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου? Εδώ πέρα είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι, είχαν κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει πάει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναφέρθηκε εδώ πέρα στον αέρα το ότι είχε πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική της διακήρυξη στο κόμμα που έχει φτιάξει. Το ότι στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου εξήγησαν οι δικηγόροι, πήγε και κατέθεσε ένα έγγραφο με πλαστές υπογραφές και κορόιδεψε ένα από τον Άριο Πάγο σύμφωνα με τους δικηγόρους. Και ίδρυσε ένα κόμμα χωρίς να έχει μαζέψει κάποια άτομα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αλλά το σίγουρο είναι το ότι έχει υπάρξει δικογραφία, καταγγελία, μηνύσεις, μάρτυρες, κάτι τρέλες. Έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό. Και δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση από όσο γνωρίζω μέχρι τώρα. Άμα έχει υπάρξει απόφαση, στείλτε τι μου, γιατί δεν γνωρίζω. Αλήθεια, δεν έχω δει κάποια απόφαση. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Το ξεχάσανε? Α, τα λέμε, το ξεχάσαμε, θα το δούμε. Γιατί? Γιατί βγήκε στη συνέντευξή του ο ανιφιός του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης, και είπε ότι είναι φίλοι του? Γιατί χάθηκε αυτό το θέμα και δεν έχουμε δει τι έχει συμβεί? Γιατί δήλωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης ότι είναι φίλοι του Λατινοπούλου? Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως επίσης μαθαίνω τώρα εδώ πέρα κάτι για πλαστές υπογραφές του Άδωνη Γεωργιάδη. Για μια πενηντάδα του 2015 και για ένα ένοχο κουκούλωμα. Μήπως η λέξη του 2025 με 2026 είναι η λέξη κουκούλωμα? Ποιο, για όλα τα έτη. Μήπως η λέξη της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον το κουκούλωμα? Και βλέπω και κάτι παιδάκια να πούμε που χαίρονται που είναι πρόεδροι στην ΟΝΕΔ. Ο άλλος δηλώνει πρόεδρος της ΟΝΕΔ και μόνο που δεν τα έχει κάνει πάνω του. Νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς της περιοχής του. Αδερφέ, άραξε, εντάξει. Είσαι στην κομματική νεολαία. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο δρόμος της κομματικής νεολαίας. Με το που έρθει ένας από τον κομματικό σωλήνα θα πέσει τα γόνατα και θα τον προσκυνήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος σου. Και θα σε βάλει να πιάσεις κι άλλα 15-20% άτομα και να τα δώσεις φυλάδι. Αυτός είναι ο ρόλος. Και μετά αύριο μεθαύριο

θα σε βάλουν σε μια καρέκλα, θα σε αναβαθμίσουνε. Έτσι πάει το πράγμα. Ηρέμησε όμως εσύ που είσαι στην ΟΝΕΔ. Δεν εκπροσωπείς και κανένα κόμμα το οποίο είναι αθώο. Κανένα κόμμα το οποίο δεν έχει καταστρέψει. Οι κομματικές νεολαίες ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είναι κομματικές νεολαίες οι οποίες είναι συνένοχοι στην καταστροφή της Ελλάδος. Όλοι εσείς που νομίζετε ότι είναι κάτι καλό το να ανήκεις σε αυτά τα κόμματα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εσείς καταστρέφετε τόσα χρόνια την Ελλάδα, όλοι μαζί. Και όταν το καταλάβει ο ελληνικός λαός, θα είναι αργά. Αλλά πιστέψτε με, σταδιακά το καταλαβαίνει. Άσε που κάποιοι μετατρέπονται και σε επαγγελματίες ψεύτες. Άσε που δεν έχει κανένα νόημα και δεν ασκούν κριτική. Είναι μονόφθαλμοι. Εθελοτυφλούν. Είδα εγώ τώρα, άκου, έχω, τόσα προβλήματα έχει η Ελλάδα. Τόσα προβλήματα έχει η Ελλάδα. Και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήγε και έκανε ερώτηση για ποιο λόγο δεν μπορούν οι παπάδες να έχουν όπλα. Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια. Εδώ δεν υπάρχει υγεία, πεθαίνει κόσμος μέσα στα νοσοκομεία. Εδώ στην παιδεία υπάρχει έλλειψη δασκάλων. Κάθε χρόνο και γόμαστε. Τους παίρνουν τα σπίτια, τα φαντ. Την πρώτη κατοικία τους πετάνε στον δρόμο. Τόσα προβλήματα. Και ο Νικολακόπουλος της Νέας Δημοκρατίας πάει και ρωτάει για ποιο λόγο δεν μπορούν να έχουν οι παπάδες όπλο. Γιατί πρέπει ο παπάς να ψέλνει με το περίστροφο στο γοφό. Εδώ έχει χτιστεί καρτέλ ενέργειας και μας κλέβουν από το ρεύμα. Έχουν ανεβάσει τις τιμές. Το ίδιο θα γίνει και με το ιδιωτικό νερό που έρχεται. Έχουν περάσει οι μετοχές αυτούς που θέλουν. Υπάρχει καρτέλ καυσίμων. Αλλά η ερώτηση του Νικολακόπουλου ήταν για ποιο λόγο ο παπάς να μην έχει όπλο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι που τον απασχολεί. Αυτό είναι το σοβαρότερο του πρόβλημα. Και το μεταξύ αυτός ο άνθρωπος ήταν και υφυπουργός προστασίας του πολίτη. Για να ξέρετε ποιους βάζετε υφυπουργούς προστασίας του πολίτη. Ήτανε. Δηλαδή, σε πιάνει μια ιδέα και λες ρε, κάτω στην Ομόνια έχει γίνει Μπαγκλαντές. Πακιστανοί κάνουνε πάρτι, κατεβαίνουν με στρατιωτικές στολές στο Σύνταγμα. Ρε, τόσα συμβαίνουνε. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τους οίκους ανοχής που κλειδώνουν γυναίκες μέσα στα σπίτια, τις βιάζουν, τις εκδίδουν. Και εσύ μου λες μέσα στη Βουλή για ποιο λόγο ο παπάς να μην έχει όπλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Για τις τράπεζες δεν βγάζουν άχνα. Για τους εφοπλιστές δεν βγάζουν άχνα. Για τα μεγάλα λόμπι δεν βγάζουν άχνα. Για τις πρεσβείες δεν βγάζουν άχνα. Μούγκα στη στρούγκα όλοι οι πολιτικοί απατεώνες και οι δίθεν εθνοσωτήρες που μιλάνε επιλεκτικά. Επιλεκτικά μιλάνε οι εθνοσωτήρες που σας πλασάρουνε, αλλά δεν τα παρατηρείτε. Γιατί είστε θύματα της προπαγάνδας και σας βάζουνε να ασχολείστε με μακακίες. Σας το λέω έτσι ευθέως. Καθημερινά σας βάζουν να ασχολείστε με μακακίες. Γιατί? Για να περνάνε τροπολογίες. Εδώ άλλος μέσα σε άσχετη τροπολογία, μέσα σε άσχετο νομοσχέδιο που φέρανε, έβαλε και ένα μικρό αρθράκι, μια παράγραφο, το να μπορέσει να χτίσει κάποιος δίπλα το σπίτι του Πρωθυπουργού στο νησί. Σου λέει για παράδειγμα, φέρνω ένα νομοσχέδιο που υποχρεώνει, παράδειγμα λέω, τον Έλληνα να βάψει τα σπίτια, ό,τι σπίτι έχει άσπρο. Και μέσα αυτό το νομοσχέδιο σου βάζει και μια μικρή παράγραφο, σου λέει ναι, αλλά στη Σκόπελο μπορεί να χτίσει εκείνο το συγκεκριμένο σημείο κάποιο σπίτι. Κάθεται κανένας από εσάς να κοιτάξει τι γράφουν μέσα τα νομοσχέδια, οι τροπολογίες και οι ρυθμίσεις, να δείτε τι άσχετα πράγματα προσθέτουν και τα περνάνε νύχτα στις 2 η ώρα το βράδυ. Έκατσε ποτέ κανένας από εσάς να διαβάσει τι περνάνε και εσείς μου ασχολείστε με μακακίες. Έτσι απλά και ομά όπως σας τα λέω. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Και πάει λέγοντας, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Αύριο θα έχουμε εκπομπή 1 με 4, γιατί έρχεται η Κρουέλα να κάνει βόλτα.
Αύριο μία με τέσσερις εκπομπή κανονικά. Σάββατο κανονικά παίζουν, ξέρετε, καλύτερες συνεντεύσεις, επαναλήψεις, τα τέτοια. Αύριο κανονικά live. Δώσε τώρα το τραγούδι. Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Για να επανέλθω δεύτερη ώρα με την κυρία Όλγα Τζέτζη, να μας πει την άποψή της για την υγεία και στη συνέχεια να σκοτωθούμε στον αέρα για τις απόψεις της.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
3: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα «Ξεκίνημα νίκης», ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε 2 δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δηλώνται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM
15: 208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
18: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
19: Τι εννοείς?
18: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μια συλλογή 100 ζευγαριών.
20: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
18: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α, 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
20: Tamaria Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
21: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
22: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
23: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για 1.5 ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
24: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
25: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
24: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
26: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδος.
27: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
28: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
29: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα? Αυτό.
30: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρεί.
31: Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ινδοκινέζοι? Γιατί οι Εβραίοι? δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
0: ναι,
31: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το...
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
4: Φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό.
31: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
31: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία. Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Όλγα Τζέτζη. Καλησπέρα, κυρία Τζέτζη.
6: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον αγαπημένο σταθμό.
5: Κυρία Τζέτζη, συγγνώμη που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε εδώ πέρα το ηχητικό, το οποίο ήταν πολύ
6: ενδιαφέρον.
5: Άκουσα
6: κι εγώ, ναι, κάποια στοιχεία.
5: Κυρία
6: ναι.
5: Τζέτζη, πείτε μας λίγο την άποψή σας. Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα?
6: Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα? Δύσκολο ερώτημα, αλλά επειδή ξεκινήσατε με το κόντρα στο σύστημα που είναι εκπομπή, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Ότι ο γιατρός και η ιατρική δεν πρέπει να είναι ούτε με το σύστημα ούτε κόντρα στο σύστημα. Πρέπει να είναι με τον ασθενή, με τον άνθρωπο και με την επιστημονική αλήθεια. Στο ερώτημα αυτό τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα, μπορώ να σας απαντήσω μόνο από αυτή την θέση που είμαι. Είμαι μια παιδίατρος, ιδιώτης παιδίατρος που βρίσκεται 21 χρόνια δίπλα στην οικογένεια.
5: Ναι.
6: Αλλά μπορώ και να σας απαντήσω και λίγο θεσμικά ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
5: Ναι.
6: Νομίζω ότι κανείς δεν θα το αμφισβητήσει ότι η ελληνική ιατρική διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και η ιατρική και άνθρωπος βαδίζουν χέρι-χέρι. Διαθέτει επιστημονική γνώση, σημαντικές δυνατότητες. Νομίζω ότι το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτό. Αλλά δυστυχώς και όπως θα έπρεπε να συμβαίνει, βρίσκεται μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις η υγεία μας.
5: Ναι. Ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη. Ένα λεπτό. Στην ουσία, ναι, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι καλοί οι γιατροί μας. Εγώ σας ρώτησα όμως πώς βλέπετε την κατάσταση, ας πούμε, με το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Γιατί κόντρα στο σύστημα σημαίνει και κόντρα σε κάθε σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και χάνονται και ανθρώπινες ζωές άδικα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
6: Λοιπόν, το άδικα, καταρχήν δεν θέλω να γίνω σε καμία περίπτωση δικαστής στον αέρα. Δεν
5: την άποψή σας ζητάμε, δεν σας ζητάμε να γίνετε δικαστής.
6: Εντάξει, οι προκλήσεις όντως είναι πάρα πολλές. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ξεκινάμε από την στελέχωση. Ξεκινάμε από το πρόσφατο γεγονός, διάβαζα προηγουμένως, ότι τώρα είμαι στη Βασιλίση Σόλγας, πάνω είμαι στο ιατρείο μου αυτή τη στιγμή, ότι γινόταν χαμός. Εν ώψη της ΔΕΘ, οι υγειονομικοί διαδήλωναν πριν από λίγη ώρα και μετέφεραν τη δική τους αγωνία για το ΕΣΥ. σαφώς και αυτό δεν θα πρέπει ούτε να γνωριστεί, αλλά από την άλλη ούτε και να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Πρέπει να ακούγεται, το κάθε τι πρέπει να ακούγεται. Και να, έτσι, να πω την προσωπική μου άποψη εδώ, όταν λέμε πολιτική υγείας, να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
5: Ένα λεπτό, θα σας ρωτήσω για αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η δική σας άποψη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να εξυπηρετήσει, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Μην αγώνεστε.
6: Ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που είναι η γιατρή του, που είναι η επαγγελματίας υγείας. Το μεγάλο στίχημα ότι πιέζεται το σύστημα υγείας, πιέζεται το σύστημα υγείας. Επειδή δουλεύω σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
5: Από τι πιέζεται?
6: Νομίζω ότι όσο πιο πολύ πιέζεται το σύστημα υγείας του ΕΣΥ, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η πρόληψη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το μεγάλο στίχημα είναι αυτό, πώς το ανθρώπινο δυναμικό θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
5: ναι,
6: οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο που βλέπουμε, το brain drain. Έχουμε μυαλά στην Ελλάδα, έχουμε γιατρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι...
5: Ναι, συγγνώμη λίγο, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ?
6: Ελλείψεις υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι όμως, είναι μια κατάσταση που διαπιστώνουμε. Φτάνουμε πίσω στο γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Τι σημαίνει και υπάρχουν ελλείψεις?
5: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
6: Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν ελλείψεις για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, αυτό που είπαμε, βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ σας μιλάω ως γιατρός.
5: Ένα λεπτό, αυτό δεν συμβαδίζει. Βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει έλλειψη προσωπικού?
6: Ναι, ο αξιόλογος επιστήμονας όμως γιατί να μην θέλει να πάει να εργαστεί στο ΕΣΥ? Είναι το μεγάλο το ζητούμενο.
5: Μα υπάρχουν υγειονομικοί και γιατροί που περιμένουν να δουλέψουν και δεν τους παίρνουν.
6: Προκηρύξεις γίνονται συνέχεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
5: Μα δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε οι ίδιοι υγειονομικοί και οι ίδιοι γιατροί που βγαίνουν εδώ πέρα. Και δεν βγαίνει και ο χειρούργος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
6: Καθημερινά, επειδή ασχολούμαι με το κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
5: Εντάξει, ωραία, έλα λοιπόν. Να σας εξηγήσω κάτι, κυρία Τζέτζη.
6: Τώρα που μιλάμε, θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη. Η Ιθάκη δεν έχει παιδίατρο εδώ και 2 χρόνια. Κάνω εθελοντική δράση με την ομάδα μου, 2 εθελοντικές δράσεις το χρόνο, στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας.
5: Άρα, πώς λειτουργούν όλα ομαλά, κυρία Τζέτζη, όταν τρέχετε εσείς να σώσετε την κατάσταση?
6: Βγαίνουν θέσεις, προκυρίζονται θέσεις παιδιάτρου.
5: Ακούστε με λίγο για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Πάω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, παθαίνω κάτι, ωραία, και πάω εγώ στο νοσοκομείο. Σκίζεται το χέρι, με δαγκώνει ένα σκυλί στο πόδι, ωραία, και πάω να κάνω ράματα.
6: Δεν είναι το νοσοκομείο, εδώ.
5: Ακούστε
6: με. Να πάτε στο νοσοκομείο.
5: Ακούστε με. Πέφτω με το μηχανάκι και σπάω τα χέρια μου, τι θέλετε τώρα?
6: Μιλάμε για πυλώνα δημόσια υγεία.
5: Παθαίνω κάτι.
6: Περίθαλψη είναι πυλώνα. Δεν πάμε τα περιστατικά στο νοσοκομείο.
5: Ακούστε με λίγο, κυρία μου. Ένα λεπτό, κυρία Τζετζή. Παθαίνω κάτι και πάω στο νοσοκομείο. Τώρα έφερα ένα παράδειγμα, μην τρελαίνεστε.
6: Γιατί να πάτε στο νοσοκομείο?
5: Και πού να πάω? Πού πρέπει να πάω δηλαδή, για εξηγήστε μου.
6: Θα πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη έτσι οργανωμένη, ώστε να μην...
5: Μα δεν είναι οργανωμένη έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό σας λέω, εγώ ζω σαν ρεαλιστής.
6: Να πούμε και τι οργανώσουμε.
5: Μα ένα λεπτό, όχι εγώ. Εσείς μιλάτε για κάτι ουτοπικό. Εγώ μιλάω σαν ρεαλιστής. Τι θα ζήσω σήμερα?
6: Ουτοπικό
5: είναι. Να σας πω εγώ τι έχω ζήσει. Θέλετε να σας πω τι έχω ζήσει?
6: Βεβαίως.
5: Που έκανα 16 ράματα στο πρόσωπο, πήγα στο νοσοκομείο, περίμενα 4 ώρες, με ανέλαβα κάτι πρακτικάρι, με κάνανε ράματα στο ένα σημείο και περίμενα κι άλλες πόσες ώρες, 5 ώρες, να ανεβώ πάνω να με κάνουν ράματα στο στόμα. Συνολικά 10 ώρες πέρασα εκεί πέρα για να κάνω 16 ράματα στο πρόσωπο. Τι μου λέτε, κυρία Τζέτζη, τώρα ότι λειτουργούν όλα καλά? Άλλοι πηγαίνουν και περιμένουν 2 μέρες.
6: Λοιπόν, γιατί να φτάνουν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο περιστατικά, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμια?
5: Αυτά θα μου τα απαντήσετε εσείς.
6: Τα κέντρα υγείας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός, είμαι ένας άνθρωπος, είμαι μια γιατρός που έχω...
5: Ναι, υπηρετήσει. Δεν είστε υπουργός, αλλά εδώ πέρα τα συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μας λέτε ότι όλα κυλούν ομαλά και εγώ σας λέω ότι έχω ζήσει. Είμαι αυτό τη μάρτυρα.
6: Δεν κυλάει ομαλά.
5: Τι δεν κυλάει ομαλά? Ωραία, τι δεν κυλάει ομαλά, πείτε μας για να το διορθώσουμε.
6: Εγώ θεωρώ, σαν άνθρωπος που υπηρετώ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με τους θεσμικούς ρόλους που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν, ως 2 θητείες πρόεδρος στην Ένωση Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, έχω περάσει και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, από τον Δουσού Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων,
5: ναι,
6: μιλάμε για ιδιώτες. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει δουλέψει, δουλεύω κατά κανόνα σε ιδιωτικό επίπεδο, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά έχω δουλέψει, έχω συνεργαστεί με το σύστημα όπως το αναφέρετε εσείς, έχω περάσει και από το το νεοδί, ένα χρόνο
5: κυρία Τζέτζη, δεν είπαμε να μας πείτε το βιογραφικό σας. Είπαμε να μας πείτε τι προβλήματα έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Θα σας πω τι αντιμετώπισα έχοντας δουλέψει.
5: Ποια είναι τα προβλήματα, πείτε μου.
6: Πείτε
5: μου, ακούω, είμαι όλος αυτιά. Τι προβλήματα έχει το Σύστημα Υγείας.
6: Εσείς που πήγατε για τα ράματα στο νοσοκομείο και περιμένατε 4 ώρες, περιμένατε.
5: 10 ώρες.
6: 10 ώρες, περιμένατε 10 ώρες γιατί δεν υπάρχει φιλτράρισμα. Δηλαδή όλα τα περιστατικά πάνε στο νοσοκομείο. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τον ιδιώτη, τον γιατρό και. Πολύ είναι συμβαίνει αυτό στην καθημερινότητα και, και φυσικά και συμβαίνει με τέτοια οικονομική ανέχεια που έχουμε. Δεν μπορούν να πληρώσουν όλο τον γιατρό, ούτε να τον έχουν τον γιατρό πάντοτε διαθέσιμο. Αν και εμείς φροντίζουμε πάρα πολύ, έστω και στο ιδιωτικό επίπεδο και με τον τρόπο που υπηρετούμε την ιατρική, όλα τα περιστατικά συγκεντρώνονται στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Αν υπήρχε ισχυρή πρόληψη, για την πρόληψη μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν υπήρχε ισχυρή, οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα φτάνετε να περιμένετε 10 ώρες για τα ράματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε ένα κέντρο υγείας, θα μπορούσε να γίνει σε μια μονάδα που εξυπηρετεί την πρωτοβάθμια και ασκεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα γινόταν η δουλειά σας μια χαρά.
5: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Εγώ με τους φόρους που πληρώνω και μέσα φυσικά από τις ασφαλιστικές εισφορές. Πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης για να έχω δημόσια νοσοκομεία. Για να μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα και να με εξυπηρετούν. Τα έχω πληρώσει με τα λεφτά μου. Για ποιο λόγο να πρέπει να υπάρχουν και
6: οι. Πληρώνουμε με τα λεφτά.
5: Ναι, εγώ φέρνω εμένα σαν παράδειγμα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνω εγώ και σε έναν ιδιώτη ή θα πρέπει εγώ να έχω, ας πούμε, λεφτά για να με εξυπηρετήσει και ένας ιδιώτης.
6: Όχι σε ιδιώτη. Αυτό θα πει φροντίδα υγείας σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία έχει φροντίσει να εξυπηρετείται δωρεάν ο πολίτης. Αλλά πόσο δωρεάν εξυπηρετείται ο πολίτης. Ερχόμαστε σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και θα σας πω και εγώ για ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Είμαι γιατρός. Έτσι. Η κόρη μου, για αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη στην εθελοντική δράση, δεν είμαι, γιατί η κόρη μου είχε ένα οξύ θέμα υγείας.
5: Ωραία.
6: Έτσι.
5: Ναι.
6: Πάω στον. Να πω και τα δικά μου τα παράπονα.
5: Εραστικά, βέβαια,
6: από τον γιατρό.
5: Βέβαια, πείτε τα.
6: Έτσι δεν είναι.
5: Έτσι.
6: Λοιπόν, μια και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, θα τα πούμε όλα έξω από τα δόντια. Χωρίς να κάνουμε ούτε τους δικαστές, ούτε τίποτα.
5: Κόντρα στο σύστημα, θα τους δικάσουμε, πάμε.
6: Όχι, δεν υπάρχει, δεν κάνω το δικαστή.
5: Δικαστή είστε, κυρία Τζέτζη, πάμε.
6: Δεν είμαι δικαστής και ούτε πέρα από τον ρόλο. Απλώς θέλω να ο κόσμος που μας ακούει, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν γνωρίζει από ιατρική, να καταλάβει να μην συγχαίει ορισμένες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για επιστημονικότητα, μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για ιατρική, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για ανεξαρτησία θεσμών, μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για οικογενειοκεντρική φροντίδα, μιλάμε για διεπιστημονική συνεργασία, μιλάμε για αυτά. Να σας πω το. Γιατί τώρα εκνευρίστηκα
5: κι εγώ. Ναι, πάμε, δώστε πόνο, δεν έχω πρόβλημα.
6: Θυμήθηκα και εγώ το δικό μου το περιστατικό το οποίο τέλειωσα την Κυριακή. Έτσι.
5: Ναι, για πείτε
6: έχω
5: μου τώρα.
6: Δουλέψει στο συνδικαλισμό και προσπάθησα πολύ για τον. Σηκώθηκα και έφυγα και από εκεί. Βέβαια για δικούς μου λόγους, γιατί τα είδα και εκεί τι συμβαίνουν. Γιατί αν ήμασταν όλοι ενωμένοι σε αυτή τη χώρα και αν αφήναμε κατά βάση τις ίντριγκες, η χώρα μας θα πήγαινε πολύ πιο μπροστά.
5: Μπράβο, συμφωνούμε σε αυτό. Ενότητα. Υπέρ της ενότητας συμφωνείστε.
6: Το παιδί μου 16 και 6 μηνών. Έτσι. Πού πρέπει να πάει. Πάω στα εξωτερικά ιατρία της παιδιατρικής. Ένα έφηβος, ο οποίος πάσχει από χρόνιο νόσημα, ένα χρόνιο νόσημα, και πρέπει να εξεταστεί στα επίγοντα. Και σου λέει η νομοθεσία ότι πάνω από 16 δεν σε βλέπει ο παιδίατρος. Δεν μετράει αν είσαι παιδίατρος και είσαι μάνα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάτι για το οποίο είχα παλέψει για το κενό στη φροντίδα του εφήβου. Λέω και εγώ τα δικά μου τα ζόρια τώρα. Είχα παλέψει από τους θεσμικούς ρόλους που είχα εξυπηρετήσει κατά καιρούς. Το παιδί, ο έφηβος, να ταλαιπωρείται από εκεί. Όχι στο Γεννηματάς, όχι στον Άγιο Δημήτριο. Στα εξωτερικά ιατρία του Αγίου Δημητρίου. Όχι περιμένουμε αναμονή, όχι ο έφηβος που ξέρουμε. Ψυχολόγος είσαστε κι εσείς. Γνωρίζετε την ψυχολογία του εφήβου και γνωρίζετε πόσο μάλλον. Τι ψυχολογία έχει ένα παιδί με χρόνιο νόσημα, ένας έφηβος με χρόνιο νόσημα.
5: Ναι.
6: Σκεφτείτε το αυτό που πρέπει να περιμένει στην ουρά με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας υπερήλικες, με ουροκαθετήρες, με όλα αυτά. Ερχόμαστε, ναι, φυσικά και υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν θέματα, αλλά δεν είναι όλα κομματικά.
5: Σωστό.
6: Όταν μιλάμε για πολιτική υγείας, μιλάμε για πρόληψη και αυτό που ζούμε εμείς ως πολίτες, πέρα ως γιατροί και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο.
5: Ένα λεπτό, κυρία δικαστά, Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
6: Δεν είμαι δικαστής, το είπα και το ξαναλέω.
5: Κυρία δικαστά, εγώ έτσι θέλω να σας λέω, γιατί τους δικάζετε αυτή τη στιγμή με αυτά που λέτε και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια που ζείτε. Ακούστε
6: δεν
5: με
6: δικάζω λίγο. Κανένα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην ιατρική. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση,
5: ναι.
6: Υπάρχει γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό,
5: ναι.
6: Αλλά πέρα από την γνώση υπάρχει σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και υπάρχει η μεδιαφάνεια και η αληθής επικοινωνία με τον πολίτη,
5: ωραία.
6: Με τον γονιό,
5: να φέρω εγώ ένα
6: με
5: παράδειγμα.
6: Τον άνθρωπο.
5: Να φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
6: Ναι.
5: Ωραία. Είχαμε έναν καρκινοπαθή στην Ελλάδα, 72 ετών ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του. Είχαμε από την άλλη όλη αυτή την υπηρεσία η οποία προμηθεύεται τα φάρμακα, η οποία του έλεγε από αύριο θα είναι εδώ τα φάρμακά σου. Πέρασε ένα εξάμηνο, ο όγκος έγινε μεγαλύτερος, άρχισε να πονάει και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, η κυρία Τζέτζη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
6: Κοιτάξτε να δείτε
5: και
6: τώρα.
5: Θέλω να σας εξηγήσω λίγο κάτι, να ολοκληρώσω.
6: Το αν αυτοκτόνησε, για ποιον λόγο αυτοκτόνησε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε στον αέρα.
5: Σύμφωνα με την οικογένειά του. Να ολοκληρώσω, κυρία Τζέτζη, να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω.
6: Ναι. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
5: Για όνομα του Θεού, δεν με αφήσατε. Η οικογένειά του τα δήλωσε αυτά. Μπορείτε να βρείτε όλες τις δηλώσεις. Πάμε παρακάτω.
0: Η ώρα είναι 2:30.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: δηλαδή να φύγουν από τη ζωή πως οι άνθρωποι, γιατί αυτοί δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και να σας πω και κάτι. Για χαρά μπορούν να το βάλουν σε τάξη. Για χαρά! Και λεφτά υπήρχαν, τα πάγανε όλα και κόλπα γινόντουσαν και ανακαινήσεις κάνουν και περνάνε παράθυρα, αλλά δεν παίρνουν προσωπικό. Δεν κάνουν αυτά που πρέπει.
1: Είναι και το προσωπικό όμως, αν θέλει να πάει. Σας είπα το παράδειγμα της Ιθάκης. Τόσα κίνητρα. Το παράδειγμα το είχα βγάλει και στην εκπομπή και τον δήμαρχο της Ιθάκης και τον δήμαρχο της Κύθνου. Δεν είχαν οι άνθρωποι παιδίατρο. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Εγώ δεν ταξίδεψα τώρα στην Ιθάκη να κάνω την εθελοντική δράση, επειδή ένιωθα ανασφάλεια. Δεν με αφήσαν οι γιατροί του παιδιού. Μου λέει, αν συμβεί κάτι πήγω στην Ιθάκη, θα κάνει. Τώρα φανταστείτε ο γονιός που μένει στην Ιθάκη όλο το χρόνο τι ανασφάλεια αισθάνεται.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει γιατρός στην Ιθάκη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο δεν πηγαίνει.
0: Γιατί
1: κύριε Σερέτη, για να φτάσουμε, ξεκινάμε ορθόδοξα, έτσι, ναι. Ένας μαθητής που περνάει στην ιατρική, εδώ ξεσκίζεται, διαβάζει, περνάει στην ιατρική, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, περνάει από στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τελειώνει την...
0: Ναι, η πορεία για να γίνει γιατρός, ναι.
1: Η πορεία, πόσα χρόνια είναι η πορεία για να γίνει γιατρός?
0: 15 χρόνια.
1: Γνωρίζετε?
0: 15
1: χρόνια. Ειδικότητες. Φύγαμε από την Ελλάδα, πήγαμε στην Αγγλία να κάνουμε την μισή ειδικότητα, γιατί οι θέσεις αναμονής ήταν τεράστιες.
0: Ωραία.
1: Γυρίσαμε. Πόσο γινόμαστε όταν γυρίζουμε?
0: 35
1: χρονών.
0: Άλλη είναι η ερώτηση. Πού φτάσαμε πάλι στην Αγγλία? Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει ένας γιατρός στην Ιθάκη?
1: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει, θα σας πω. Ο 35ης γιατρός που θέλει να κάνει την οικογένεια. Ας έρθει από την πλευρά του γιατρού. Ο παιδίατρος καταρχήν δεν είναι ωράριο. Έρχομαι το πρωί και μέχρι το μεσημέρι δουλεύω και μετά κλείνω τα κινητά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, τόσα χρόνια ιδιώτες, μη ιδιώτες, είμαστε με το κινητό στο χέρι. Το βράδυ κοιμόμαστε και θα...
0: Κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο.
1: Θα σας καταλάβω ότι γίνεται
0: το γονιός.
1: Άρα αυτός ο 35ης που έχει φτιάξει μόλις την οικογένειά του, που πρέπει να πάει στο νησί να μεταφέρει όλη την οικογένειά του, και αν ο σύζυγος δουλεύει σε κάποια άλλη δουλειά, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Να σας κάνω εγώ τώρα δύο ώρες. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντάτε πάνω σε αυτή την ερώτηση.
1: Θέλω να απαντήσω ότι η ιατρική παροχή φροντίδας δεν μετριέται με το χρήμα.
0: Ωραία,
1: και με την
0: ακούστε
1: πάντα.
0: Με λίγο ένα λεπτό. Θέλω να μου απαντάτε λίγο μονότονα. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα εκεί πέρα που θα πάει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή θα βρει σπίτι.
1: Είναι όλα λιμένα.
0: Ωραία, πάμε στο επόμενο. Επαγγελματική εξουθένωση υπάρχει που θα είναι μόνος του σαν γιατρός σε όλο αυτό το νησί?
1: Γι' αυτό προσπαθούμε να φροντίσουμε. Δήμοι τέτοια όλοι.
0: Αυτό όμως εδώ πέρα έρχεσαι στα λόγια μου. Κυρία Τζέτζη, έρχεσαι στα λόγια μου. Γιατί άμα είναι μόνος του ο γιατρός σε όλη την Ιθάκη, υπάρχει υποστελέχωση.
1: Ωραία. Υπάρχει.
0: Γι' αυτό υπάρχει ο υπερβολικός φόρτος εργασίας.
1: Πώς δεν υπάρχει υποστελέχωση? Όταν εγώ ίδια είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια κάνω παιδιατρική και το σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω.
0: Μόνοι σας είστε?
1: Δεν είμαι μόνη μου. Έχω δύο παιδιά τα οποία παιδιά πρέπει να σπουδάσουν.
0: Όχι, κυρία μου, άμα είστε μόνοι σας. Κυρία Τζέτζη, όχι, αν είστε μόνοι σας στη ζωή γενικά. Αν είστε σαν γιατρός μόνοι σας στο νησί.
1: Στο νησί προς το παρόν δεν τολμάω να πάω μόνη μου, γιατί δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Αλλά σε κάποια άλλη φάση ζωή μου θα το σκεφτόμουν. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν την προσφορά μέσα τους. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να ξεσηκωθεί, να πάει μόνος του και να πάει να ζήσει σε ένα νησί και να παρέχει ιατρική
0: παιδίδα. Μπράβο, υπάρχει λοιπόν επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Υπάρχει επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, αλλά τι κίνητρο δίνετε εσείς σε ένα γιατρό, σαν κράτος?
1: Εγώ τι να δώσω?
0: Όχι εσείς, κυρία Όλγα, σαν κράτος είστε κράτος?
1: Δεν είμαι κάτω, κάτω,
0: τότε
1: είμαι
0: τι απαντάτε, κυρία Τζέτζη? Εγώ μιλάω προς το κράτος αυτή τη στιγμή. Τι κίνητρα δίνει το κράτος, κυρία Τζέτζη, ορίστε να το πάμε έτσι. Να πάει κάποιος σε αυτό το νησί και να είναι γιατρός σε αυτό το νησί. Πρέπει να του δώσουν καλύτερα λεφτά. Πρέπει να του δώσουν σπίτι. Πρέπει να του δώσουν και κάποια στελέχη να μην είναι μόνος του.
1: Το είχα αναδείξει πάρα πολλές φορές. Προκυρήσεται η θέση. Πέρα από τον μισθό που δίνει το Υπουργείο Υγείας, ο Δήμος Ιθάκης προσφορά και την διαμονή, το ενίκιο. Προσφορά από ιδιώτη επιχειρηματία και ένας έξτρα ποσού, άλλα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Βρέθηκε, νομίζω ότι βρέθηκε, από τις αρχές του Οκτωβρίου θα πάει άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι χρειάζεται συνένωση πολλών δυνάμεων για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος γιατρός, για κάθε οικογένεια να υπάρχει παιδίατρος. Θέλει πολύ δουλειά.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς σας ακούγεται το να δοθεί μια επιλογή στους Έλληνες πολίτες να μην πληρώνουν αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και αυτή τη φορολογία τη σκληρή, ώστε να μπορούν να πάνε μετά σε έναν ιδιώτη. Δηλαδή, το όνειρο του καπιταλιστή να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία. Okay, να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, αλλά να μην πληρώνουμε και φόρους. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία Τζέτζη. Ένα λεπτό.
1: Ένα όταν λεπτό. Έγινε το ΕΣΥ. Το ότι γίνανε στην πορεία
0: διάφορες
1: καλές και καλοί και κακοί χειρισμοί, γιατί πάντοτε με όλες τις κυβερνήσεις, με όσους εκπροσωπούν τους θεσμούς, πάντοτε υπάρχουν και καλά παραδείγματα, υπάρχουν και κακά παραδείγματα. Τώρα ερχόμαστε και λέμε, καλό είναι να στεκόμαστε κριτικά, αλλά γιατί στην ιατρική γνωρίζετε ότι, γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνουμε και αυτό και σαν μάθημα, το πιο σημαντικό είναι learning from our mistakes. Τι έχουμε κάνει λάθος. Ελάτε να δούμε.
0: Μα αυτό σας ρωτάω. Εσείς μου τα παρουσιάζετε όλα ζαχαρένια. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε.
1: Σας λέω το δράμα το προσωπικό μου που ζω.
0: Ναι, κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα αφήστε με να ολοκληρώσω μια ερώτηση, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή σας, αλλά με διακόπτετε και δεν έχω ολοκληρώσει αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και πηγαίνετε και σε άλλα θέματα. Μας έχετε πάει στο Λονδίνο, μας έχετε πάει δεξιά-αριστερά, να έχουμε λίγο μια απάντηση σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Για ποιο λόγο ο Έλληνας να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και να μην του παρέχουν δημόσια υγεία? Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε να του δοθεί η επιλογή, το ότι ξέρετε κάτι, δεν σας πληρώνω εγώ όλα αυτά που μου ζητάτε. Να έχω δύο φράγκα στην τσέπη, αν χρειαστεί να πάω στο γιατρό.
1: Γιατί τότε θα έχουμε αναρχία, δεν θα έχουμε κράτος.
0: Γιατί τώρα τι έχουμε.
1: Κάθε κράτος, όλες οι χώρες.
0: Τώρα τι έχουμε δηλαδή.
1: Δεν έχουν φορολογία.
0: Ιδιωτικοποίηση της υγείας έχουμε και πληρώνουμε και εισφορές. Αυτό έχουμε.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: τώρα,
0: δεν γίνεται. Αν δεν πες το φακελάκι, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι να μην πληρώνουμε εισφορές σε κανένα κράτος, όπου να πάτε. Θα σας πω και ένα παράδειγμα, επειδή σας λέω.
0: Μα γιατί πληρώνουμε εισφορές, σας ρωτάω. Για ποιο λόγο πληρώνουμε εισφορές?
1: Οι εισφορές πρέπει να πληρώνουν, τι να κάνουμε, ζούμε σε ένα
0: πρέπει, κράτος, δεν υπάρχουν πρέπει. Κανονικά, εφόσον πληρώνεις εισφορές, πρέπει να σου παρέχουν δημόσια υγεία. Δεν παρέχουν δημόσια υγεία, άρα γιατί πληρώνουμε εισφορές?
1: Μην με κάνετε και μου λέτε ότι σας πάω στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή έχω ένα παιδί με χρόνιο νόσημα, είμαι γιατρός και μία φορά το χρόνο πηγαίνω στο Λονδίνο για παρακολούθηση του παιδιού και πληρώνω ιδιωτικά.
0: Άρα πως είστε ευχαριστημένοι από το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, κυρία Τζέτζη?
1: Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, ναι, όμως να μην μπερδευόμαστε, δεν εξαρτάται μόνο από το ανθρώπινο δυναμικό, εξαρτάται και από τις, και από τις επιλογές της κοινωνίας και τις επιλογές.
0: Τι επιλογές κάνει η κοινωνία δηλαδή, που είναι λανθασμένες αυτές οι επιλογές και δεν έχουμε δημόσια υγεία? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και πάντως μην λέμε μόνο και για τη χώρα μας, γιατί θα ζω από εδώ μέσα.
0: Δεν με νοιάζουν εμένα οι άλλες χώρες, εγώ εδώ ζω, εδώ πληρώνω, εδώ θέλω αποτέλεσμα.
1: Θέλετε αποτέλεσμα, άμα θέλετε αποτέλεσμα, γι' αυτό έχουμε τις εκλογές. Ψηφίζουμε το άτομο που θεωρούμε ότι μας εκφράζει. Αφήστε το ότι πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνουμε η μισή Ελλάδα πολιτική άστεγη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά από την άλλη, με βρίσκεται αντίθετη στο γεγονός του ότι μονίμως, όπου και να είμαστε, κρίνουμε μόνο αρνητικά. Ναι,
0: μα δεν κρίνω μόνο αρνητικά.
1: Αλλά δεν μπορώ εγώ να δίνω στο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα στην γνώση που μεταδίδεται προς το έξω, στην επικοινωνία. Εμένα, ρωτήστε με για το ιατρικό κομμάτι ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Αν ήμουν εγώ αυτή που έφτιαχνα, που καθόριζα τα οικονομικά κονδύλια, πόσο θα διατεθούν οι
0: συνθήκες. Δηλαδή, συγγνώμη, κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη. Κυρία
1: Τζέτζη, πάτε να απαντήσω σε ερωτήματα.
0: Ένα λεπτό. Άμα δηλαδή εγώ σχολιάζω τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και τα προβλήματα που έχω εγώ, αυτό λέγεται αρνητισμός?
1: Δεν λέγεται αρνητισμός.
0: Τι λέγεται, πώς το ονομάζετε εσείς αυτό?
1: Θα ήμουν ικανοποιημένη με μια κριτική άποψη, αλλά
0: ναι,
1: πάντοτε να γνωρίζετε.
0: Πώς ονομάζετε εσείς, ένα λεπτό, γιατί αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Πώς ονομάζετε εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος συζητάει για τα προβλήματα της κοινωνίας και για το ότι δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τον ονομάζετε αρνητικό?
1: Πολιτικοποιημένο.
0: Πολιτικοποιημένος για ποιο λόγο? Επειδή έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο όπως θέλει και πληρώνει και δεν του παρέχουν αυτά που έχει πληρώσει.
1: Συγγνώμη.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή πολιτικό?
1: Δεν ακούσατε καλά. Πολιτικοποιημένο. Όχι κομματοποιημένο. Πολιτικοποιημένο.
0: Πολιτικοποιημένο.
1: Πολιτικοποιημένος οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας. Τα παιδιά
0: ενεργός
1: μας,
0: πολίτης παιδιά, οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας.
1: Μπράβο, ενεργός πολίτης. 100%
0: για ποιο λόγο όμως δεν μου απαντάτε? Για ποιο λόγο δεν μου απαντάτε σε αυτό που
1: για να είναι όμως ενεργός πολίτης κάποιος, θα πρέπει η επικοινωνία να γίνεται με διαφάνεια. Και τι θα πει, γιατί ο κάθε ένας, εγώ μιλάω τώρα για το χώρο της υγείας, αυτά που γνωρίζω, από τα λιγοστά που γνωρίζω, από την άσκηση της ιατρικής, από τα προσωπικά μου και αυτά.
0: Ωραία.
1: Και εκεί εκφέρω άποψη. Αλλά πώς θα επικοινωνηθεί αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, ο κόσμος θα πρέπει να λαμβάνει γνώση πέρα από την προσωπική του εμπειρία.
0: Ωραία, θέλετε να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Θέλετε τώρα να γίνει εδώ Τέξας, θέλετε.
1: Θέλω, γιατί δεν θέλω.
0: Θέλετε να γίνει Τέξας.
1: Και γιατί να μην γίνει.
0: Θέλετε να ρίξω τη βόμβα τώρα εδώ πέρα να γίνω ο κακός χαμός.
1: Πείτε μου, τι θέλετε.
0: Πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια, να τρελαθεί το ακροατήριο. Για άκουσα.
1: Δεν απαντάω σε ερώτημα, πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια.
0: Γιατί?
1: Ναι, είμαι παιδίατρος. Ξεχνάτε ότι είμαι
0: παιδίατρος. Για τα εμβόλια του COVID-19, για να μην το πάμε στην παιδιατρική.
1: Λοιπόν, είδατε με αυτή σας την ερώτηση.
0: Για τα εμβόλια του COVID-19, ποια είναι η άποψή σας, κυρία Τζέζη?
1: Για τα εμβόλια του COVID-19.
0: Ναι.
1: Όλοι μας ζήσαμε μια πιο πολύ εμείς οι γιατροί, ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ναι. Ότι ήταν πρωτόγνωρη για όλους.
0: Σας ακούω με προσοχή. Σας ακούω με προσοχή, θα απαντήσω μετά. Δεν θέλω να σας διακόψω.
1: Ναι. Όταν λέτε την άποψή μου, τι ακριβώς θέλετε να σας πω? Γιατί θέλω συγκεκριμένη
0: ερώτηση. Ωραία, να κάνω μια ανάλυση.
1: Δεν υπάρχει άποψη θετική. Ωραία. Ότι ναι, τα κάνω, όχι, δεν τα κάνω.
0: Ωραία. Να θέσω ότι. Θα θέσω.
1: Δεν τα έκανα. Γιατί αλλάξατε.
0: Θα θέσω την ερώτηση όπως ακριβώς θέλετε. Αφήστε με να κάνω μια ανάλυση για να μπορέσετε να καταλάβετε. Ωραία. Υπάρχουν δύο κοινωνικές ομάδες. Απ' τη μία έχουμε μια ομάδα, είναι σαν να τους ακούμε. Απ' τη μία έχουμε μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι έπρεπε όλοι να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν το COVID-19. Είπατε δεν θα με διακόψετε, κυρία Τζέτζη. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλετε να σας πω, μετά θα με ρωτάτε πάλι, δεν κατάλαβα. Αναπτύστε με να ολοκληρώσω. Υπάρχει, για να καταλάβει και το ακροατήριο, δεν είστε μόνοι σας εδώ πέρα. Υπάρχει από τη μία πλευρά μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια για να καταπολεμήσουμε τον COVID-19, και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια άλλη κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι ακούστε να δείτε, δεν έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια γιατί έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα σε αρκετούς ανθρώπους τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Τι έχετε να σχολιάσετε εσείς, αυτές οι κοινωνικές ομάδες απευθυνθείτε, όχι σε μένα.
1: Καταρχήν η κοινωνική ομάδα οφείλει να ακούει την επιστήμη, οφείλει να ενημερώνεται, σαφώς και ρωτάει η κοινωνική ομάδα.
0: Ποια επιστήμη όμως, η επιστημονική ομάδα. Κοινότητα είναι διχασμένη σε αυτό το θέμα.
1: Μπράβο.
0: Ποιους επιστήμονες να ακούς, τον Βασιλακόπουλο και την Παγώνη?
1: Ναι. Γιατί να τρέφουμε αυτόν τον διχασμό? Καταρχήν μου κάνετε.
0: Μα δεν είναι διχασμός. Αυτό το πρόβλημα ήρθε, το έφερε η κυβέρνηση αυτό το πρόβλημα. Δεν το φέραμε εμείς.
1: Εντάξει, η πολιτική κάθε κατάσταση. Η πολιτική καταρχήν ήταν διεθνής πολιτική, δεν ήταν μόνο της Ελλάδας.
0: Εγώ για την Ελλάδα μιλάω, δεν με νοιάζει τι κάνανε στη Δανία. Για την Ελλάδα.
1: Δεν γίνεσαι ρε, να μιλάω για πολιτική υγείας και να μην λαμβάνω υπόψη.
0: Στην Ελλάδα με τα αστεία μέτρα που φέρανε, που κλείνανε τα περίπτερα στις 11 η ώρα και λέγανε μην τραγουδάτε γιατί θα πεταχτεί το σαλάκι και θα κολλήσει ο διπλανός σας.
1: Με την παγκοσμιοποίηση της υγείας, με την παγκοσμιοποίηση, το κάθε, δεν είναι καίγεται το σπίτι του διπλανού μου, δεν θα καεί το δικό μου. Δηλαδή να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην πολιτική υγείας στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα αυτές τις μέρες κιόλα στην πολιτική υγείας στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει? Φτάσαμε ο Τραμπ, ο πολιτικός, να δίνει συστάσεις για τα εμβόλια. Να λέει ο πολιτικός, να αποφασίζει ο πολιτικός αν το εμβόλιο της Ελλάδας παροτείται σε ερυθράς, θα γίνεται ξεχωριστά.
0: Γιατί στην Ελλάδα τι γινόταν? Δεν γινόταν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν γινόταν αυτό το πράγμα που βγαίναν οι παπάδες και μας λέγανε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Πού ξέρουν οι παπάδες?
1: Ποιος έδωσε τη δικαιοδοσία στους παπάδες?
0: Πού ξέρουν, ποιος την έδωσε, πείτε μου εσείς.
1: Πώς γίνεται των ατόμων που βγαίνουν και μιλάνε?
0: Πείτε μου εσείς ποιος έδωσε δικαίωμα σε όλους αυτούς τα κανάλια να βγαίνουν και να λένε το τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης?
1: Εδώ ερχόμαστε. Ναι, όταν δίνεις εσύ το δικαίωμα, η υποχρέωση του κάθε ένα πολίτη, είτε έχει σπουδάσει ιατρική, είτε είναι μπακάλις, είτε είναι εργάτης, είναι να ρωτάει και να ενημερώνεται με διαφάνεια.
0: Ναι, ποιο να ρωτάει? Υπήρχαν γιατροί που λέγανε κάντε το, υπήρχαν γιατροί που λέγανε μην το κάνετε. Αυτό σας εξηγώ.
1: Σε κάποιες φάσεις της ζωής μας θα πρέπει, μιλάμε για ιατρική, να ακούμε κάποιες διεθνείς συστάσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα...
0: Ποιες είναι, συγγνώμη, ένα λεπτό, ποιες είναι αυτές οι διεθνείς συστάσεις?
1: Στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα σας πω μόνο ένα πράγμα για τους ακροατές μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ας μας απαντήσει ένας ακροατής, αν ανοίγατε γραμμές αυτή τη στιγμή. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής σήμερα? Τα γνωρίζετε?
0: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάνουμε για τα εμβόλια. Πάμε κάπου αλλού.
1: 100% έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάνουμε για τα εμβόλια.
0: Ωραία, πείτε μου πώς το σκέφτεστε.
1: Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής? Πρώτον, καθαρό νερό, πλύσιμο χεριών, πρόληψη λοιμόξεων. Δεύτερον, εμβόλια. Παιδίατρος είμαι. από την πρώτη στιγμή που
0: φροντίζω. Μα ακούστε με λίγο. Όταν λέμε για τα εμβόλια του COVID-19, συζητάμε για τα εμβόλια του COVID-19.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για αυτή την πανδημία. Μιλάμε για τις φαρμακοβιομηχανίες συγκεκριμένες που βγάλανε κάποια εμβόλια που κάποια δημιουργήσαν συγκεκριμένα προβλήματα. Μιλάμε για την επιστημονική κοινότητα που λέει ότι κάποια παίξαν μυοκαρδίτιδες, άλλοι νευρολογικά προβλήματα, άλλοι καρκίνους, άλλοι αυτοάνωσο και πάει λέγοντας.
1: Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές. Δεν υπάρχει τέτοιο διαχωρισμό.
0: Ωραία, πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου την άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες βγάλανε κάποια εμβόλια, τα οποία σε κάποιους ανθρώπους προκαλέσανε κάποια προβλήματα, κυρία Τζέτζη.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει. Αν ανοίξετε τώρα, έχετε πονοκέφαλο, έτσι. Θέλετε να πάρετε εντεπών.
0: Ναι.
1: Ανοίξετε το.
0: Σίγουρα θα έχω πονοκέφαλο. Ανοίγω τώρα, πού να ανοίξει, τι να κάνω, πείτε
1: μου. Ανοίξτε το φυλάδιο των οδηγιών του ντεπών.
0: Ναι.
1: Διαβάστε τις ανεπιτήμητες εταιρείες του ντεπών. Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
0: Μακάρι να μην ξαναπάρω.
1: Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
0: Μα δεν παίρνω ούτως ή άλλως.
1: Δεν υπάρχει, καταρχήν αυτό που σας είπα, τίποτα, κανένα φάρμακο, κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να είναι 100%.
0: Τώρα τι συγκρίνεται, κυρία Τζέτζη, δηλαδή το ντεπών με το φάρμακο, ας πούμε, της Pfizer. Τι συγκρίνεται, να καταλάβω.
1: Δεν με ενδιαφέρουν αν το φάρμακο είναι της Pfizer, αν το φάρμακο είναι άλλης εταιρείας.
0: Τι συγκρίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τον κόσμο. Δεν μπορεί την περίοδο του COVID να κάθεται ο παππούς στο καφενείο και ο ένας παππούς να λέει εγώ θα κάνω το ένα εμβόλιο.

0: μέσα από αυτό το εμβόλιο. Υπήρχαν επιπτώσεις, μπορεί να υπήρχαν κάποιες συνέπειες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό με τον σωστό τρόπο?
1: Λοιπόν, καταρχήν, και αυτό που ισχύει τώρα, και αν θέλετε για εμβόλια COVID, και αυτό που ισχύει τώρα στη διεθνή κοινότητα, είναι το εμβόλιο COVID πλέον είναι clinical shared decision. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε ασθενής το συζητάει με τον γιατρό του. Διότι η
0: αφού βγήκαν υπάρχει... όλες οι παρενέργειες, αφού πέθανε ένα σωρό κόσμος, τώρα μας λένε αυτά που λένε.
1: Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να λέμε πέθανε ο κόσμος και πέθανε από αυτό.
0: Πέθανε κόσμος. Εγώ το λέω. Πέθανε κόσμος. Πέθανε κόσμος.
1: Από τι έχει πεθάνει ο καθένας, κύριε Σερέγκο?
0: Πέθανε κόσμος.
1: Έχουμε κάνει τροδικαστική στον κάθε έναν.
0: Πέθανε ο κόσμος, κυρία δικαστά. Πέθανε κόσμος στα εμβόλια, να το ξέρετε.
1: Και πέθανε ο κόσμος και από COVID. Όταν ξεκίνησε η περίοδος του COVID, σας πω το χαρακτηριστικό.
0: Δηλαδή, να μην πούμε την αλήθεια.
1: Όλοι οι παιδίατροι ήμασταν κλεισμένοι. Δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε τα παιδιά, δίναμε οδηγίες τηλεφωνικώς, αγχωνόμαστε για τις οικογένειές μας και ακούγαμε κάθε μέρα ότι πέθανε ένας συνάδελφος από COVID. Και εμείς που σπουδάσαμε τα εμβόλια, που τα εμβόλια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πρακτικής μας άσκησης, εμείς, ξέρετε τι περιμέναμε? Θα σας το πω και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Τι?
1: Εγώ με τρεις φίλες μου, λέει, με πήραν τηλέφωνο, λέει, λύγει το εμβόλιο. Πήγαινε να το κάνεις και λιγμένο, όταν δεν έχεις τα
0: χέρια. Καλά, να πάει να κάνει άλλος λιγμένο εμβόλιο και είστε γιατρός και λέτε τέτοια πράγματα.
1: Να σας πω κάτι. Μην τα γυρίζετε όπως θέλετε.
0: Όμως δεν τα γυρίζω. Αυτό που ακούω είναι στο πραγματικό. Δηλαδή μου λέτε σαν γιατρός να πάει να κάνει ένα λιγμένο εμβόλιο.
1: Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν μιλάω εγώ για το COVID τώρα, για το εμβόλιο του COVID. Μιλάω για το εμβόλιο την περίοδο της πανδημίας. Ότι έγινε λάθος.
0: Δηλαδή εσείς θα λέγατε σε έναν ασθενή σας, κυρία Τζέτζη, να πάρει λιγμένα φάρμακα?
1: Δεν καταλάβατε με ποια λόγια.
0: Δεν κατάλαβα, εξηγήστε.
1: Όταν ο άνθρωπος, όταν ο γιατρός γνωρίζει την αξία των εμβολίων γενικότερα, τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού δεν θα τα αφιζητήσει κανένας. Αν εσείς αύριο ψήσετε με το παιδί σας στο ιατρείο και με ρωτήσετε, ξέρετε, δεν θέλω γιατρέ να κάνω αυτά τα εμβόλια, θα σας πω, διαλέξτε έναν άλλο παιδίατρο. Σαφώς και εσείς.
0: Εντάξει, θα πάω σε άλλο παιδίατρο, τι έγινε?
1: Όχι, δεν θα πάω σε άλλο παιδίατρο. Γιατί... θα ρωτήσετε. Ο γονιός έχει το δικαίωμα να ρωτάει και να ενημερώνεται.
0: Έχει το δικαίωμα να φοβάται και να προσπαθεί να είναι προληπτικός,
1: ναι,
0: όμως.
1: Φυσικά και έχει το δικαίωμα να φοβάται. Εδώ ερχόμαστε. Άρα, στο φόβο αυτό του ανθρώπου, πάνω στην περίοδο της πανδημίας, έγινε ένα τεράστιο επικοινωνιακό λάθος. Έτσι, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά εκεί που φτάσαμε ξεκίνησε μια μεγάλη λέλαπα και ξεκίνησε μια αμφισβήτηση πραγμάτων και καταστάσεων που έχουν εδρεωθεί από την επιστήμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για νοσήματα, δυνητικά θανατοφόρα που προλαμβάνονται από τον εμβολιασμό.
0: Ναι, δεν, αλλά συγγνώμη, έχουμε λίγο χρόνο και δεν μου έχετε εξηγήσει ακόμα για τις φαρμακοβιομηχανίες. Ποια είναι η άποψή σας? Τι κάνουνε ακριβώς και για ποιο λόγο δεν αποζημιώνουνε τον κόσμο όταν ο κόσμος αποκτάει προβλήματα μέσα από τα δικά τους φάρμακα?
1: Με παράδειγμα καθημερινής πράξης, έρχεται ο γονιός στο ιατρείο. Δεν θέλω να κάνω αυτό το εμβόλιο για το παιδί μου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το εμβόλιο για τη μηνυγίδα, γιατί? Για να πλουτίσουν οι φαρμακοβιομηχανίες.
0: Κυρία μου, ακούστε με λίγο. Εδώ μιλάμε για τα εμβόλια του COVID. Μην με πάτε σε άλλες καταστάσεις. Για ποιο λόγο οι εταιρείες αυτές έβγαλε μια φαρμακοβιομηχανία ένα εμβόλιο? Το έκαναν οι άνθρωποι αυτό το εμβόλιο, απέκτησαν μυοκαρδίτιδες, νευρολογικά προβλήματα, καρκίνους και ό,τι άλλο. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αποζημιώσει αυτή η φαρμακοβιομηχανία όλους αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό σας ρωτάω.
1: Γιατί πάντοτε όταν δίνεις ένα φάρμακο, όταν εγώ έρχεται στο γιατρό μου κάποιος και δίνω ένα φάρμακο, κάνω ένα εμβόλιο, μου λέει: γιατρέ, το εμβόλιο που κάναμε του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, για να μην μπερδευόμαστε, το εμβόλιο που κάναμε, τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να φέρει? Έρχομαι και εγώ και λέω: μπορεί να σου φέρει πόνο στο χέρι, μπορεί να σου κάνει πυρετό, μπορεί όμως να σου κάνει και σπασμούς. Σπάνια περίπτωση θα σου κάνει. Τι γίνεται λοιπόν ο γονιός? Δεν θα του πω, δεν θα στο κάνω το εμβόλιο, μη σου κάνει σπασμούς, γιατί το εμβόλιο αυτό σε προστατεύει από ένα νόσημα, από το οποίο από τις επιπλοκές του νοσήματος αυτό μπορεί το παιδί σου να πεθάνει. Από ηλαρά μπορεί να κολλήσει, να πάθεις εγκεφαλίτιδες σαν επιπλοκή και να πεθάνεις από αυτό. Τι είναι πιο
0: Δεν μου έχετε απαντήσει για ποιο λόγο οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πρέπει να αποζημιώσουν τους ασθενείς και για ποιο λόγο αυτά τα εμβόλια, ένα λεπτό, αυτά τα εμβόλια, αν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, βγαίνουν στη φόρα. Δηλαδή να πάω να κάνω εγώ κάτι το οποίο υποτίθεται θα με σώσει και στην τελική θα με στείλει να πεθάνω.
1: 2026. Αν ήταν η πρακτική του 2020-2021 ή με την πρακτική του 2026, θα σας έλεγα έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι η ιατρική, γι' αυτό είναι μελετάμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις σημειώνουμε, τις καταγράφουμε.
0: Καλά, ένα λεπτό, ότι είμαστε πειράματα, είμαστε να σημειώνετε πάνω μας τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Τι λέτε, κύριε Σερέ, τι πειράματα, μα πώς θα προχωρήσει η ιατρική?
0: Καλά, η ιατρική πώς θα...

0: όριση με το να πεθαίνει κόσμο γιατί τα φάρμακα δεν ήταν καλά ελεγχμένα.
1: Αν δεν είχατε καθόλου φάρμακα, κύριε Σερέτη, ήσασταν στη Μαδαγασκάρη.
0: Πάρτε τα φάρμακα, κάντε τα σε ποντίκια. Πού θα τα κάνετε εκεί πέρα να δείτε τι επιπτώσει που στα ποντίκια τώρα που τα κάνουν αυτά τα εμβόλια. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη να σα τη στείλω. Βγάζει το ότι αποκτούν προβλήματα ακόμα και τα ποντίκια.
1: Διαβάζω μόνη μου.
0: Ακόμα και τα ποντίκια προβλήματα αποκτούν από τα εμβόλια αυτά.
1: Τώρα τι θα μου στείλετε μελέτη.
0: Δεν θα σα στείλω εγώ μελέτη, γιατί τι έχω χολέρα, έχω και δεν θα σα στείλω.
1: Όχι, γιατί εσείς κάνετε τη δουλειά σας, πολύ ωραία την κάνετε.
0: Και ενημερώνομαι μέσα από φόρουμ για την επιστημονική κοινότητα και για την ιατρική. Δηλαδή εσείς τι είστε και δεν δέχεστε από μένα μια μελέτη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί τις μελέτες, κύριε Σερέτη, τις μελετά κάθε μέρα τις βλέπω. Και...
0: ωραία, δεν έχετε δηλαδή μια μελέτη, δεν έχετε δει που να λέει ότι αυτά τα εμβόλια προκάλεσαν πρόβλημα.
1: Η καλύτερη μελέτη, κύριε Σερέτη, είναι η πράξη, το πεδίο. Η ιατρική ασκείται στο πεδίο. Εκεί είσαι με το γονιό, χέρι-χέρι, παρακολουθείς το παιδί από τη γέννησή του μέχρι να γίνει ενήλικας και μετά που γίνεται ενήλικας, γνωρίζεις ανάγκες της οικογένειας, γνωρίζεις τα χρόνια πρόβλημα του παιδιού, γνωρίζεις ανεπιθύμητες ενέργειες, δίνεις το φάρμακο για να το κάνεις καλά, μπορεί να έχει ανεπιθύμητες
0: ενέργειες. Ναι, και άμα τα φάρμακα προκαλούν προβλήματα.
1: Δεν είναι άσπρο και μαύρο, γιατί καταλάβετε το.
0: Εγώ σας ρωτάω κάτι απλό. Για ποιο λόγο να δίνουμε φάρμακα στον κόσμο που εγώ δεν δίνω. Οι γιατροί να δίνουν φάρμακα τα οποία δεν είναι εξετασμένα. Δηλαδή για ποιο λόγο να δίνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Για ποιο λόγο.
1: Μιλάω κοιτώντας το γονιό στα μάτια. Πάντα στα μάτια, έχοντας διαβάσει και διαβάζοντας καθημερινά.
0: Μα δεν μιλάω για σας, κυρία Τζέτζη, προσωπικά.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Σερέτη. Δεν έχει...
0: Η επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τον Έλληνα πολίτη, δεν σέβεται γενικά τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν είναι αυτό. Ο σεβασμός... ο σεβασμός ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάμε από τον αυτοσεβασμό. Και ο αυτοσεβασμός του κάθε.
0: Μα εγώ δεν έχω τις γνώσεις. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Θα πάω στον γιατρό να μου πει τι έχω πάθει και να μου συστήσει κάτι. Θα μου συστήσει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο το οποίο θα με στείλει στον Άγιο Πέτρο.
1: Εσείς μιλάτε τώρα για την υποχρεωτικότητα. Ερχόμαστε σε άλλο θέμα. Γιατί δεν σας στείλει το εμβόλιο στον Άγιο Πέτρο.
0: Μα με ανάγκασα.
1: Τι λέτε τώρα, κύριε Σερέτη.
0: Μα μου λέτε ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Και να σας πω και κάτι. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ωραία, είναι στο Υπουργείο Υγείας. Για ποιο λόγο να μην κάνει, σύμφωνα με το νόμο 13-16 και σύμφωνα και με τον ποινικό κώδικα, πρέπει να κάνει έλεγχο. Ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όταν εδώ πέρα βγαίνει από συγκεκριμένα εμβόλια, τότε αποκτούν προβλήματα οι άνθρωποι.
1: Υπάρχουν πρωτόκολλα, παντού υπάρχουν πρωτόκολλα.
0: Και τι λέτε να κάνω όταν τα πρωτόκολλα τα πεθαίνουν οι άλλοι.
1: Εσείς από πού ξέρετε από πού πεθαίνουνε.
0: Μα αυτό σας εξηγώ. Να σας στείλω κάποιες έρευνες να διαβάσετε. Μάλλον δεν τις έχετε δει τις έρευνες. Να σας στείλω εγώ τις έρευνες να τις διαβάσετε. Πας καλά, έχετε άποψη.
1: Και να δείτε ότι δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι 100% ασφαλές, μπορεί να είναι 90% και μετά. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
0: Ακούστε, εσείς που λέτε κυρία Τζέτζη, ότι η ιατρική δεν είναι μονοπλευρή, εσείς που λέτε αυτό το πράγμα, λειτουργείτε μονοπλευρά.
1: Γιατί,
0: γιατί δεν ακούτε που σας λέει κάποιος άλλος ότι υπάρχει και εμβόλιο που δημιούργησε πρόβλημα.
1: Μα πάντα υπάρχουν. Ερχόμαστε με την κοινή λογική, κύριε Σερέτη. Έτσι. Τι κάνει το εμβόλιο. Ο βασικός μηχανισμός του εμβολίου τι είναι. Βάζεις ένα κομμάτι. Είναι κομμάτι, είναι νεκρός μικροοργανισμός στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή με τον ιό ή το μικρόβιο να είναι πιο ήπια η κλινική εικόνα. Τι είναι πιο πιθανό. Να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από την ίδια την όσο ή να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από το κομμάτι το μικρό το οποίο μπαίνει αδρανοποιημένο στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα. Πείτε μας με την κοινή λογική.
0: Εγώ θα αποφασίσω.
1: Ορίστε.
0: Εγώ θα αποφασίσω. Δεν θα έπρεπε να αποφασίσει η επιστημονική κοινότητα και να κοιτάξει τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα.
1: Δεν έχουμε τεχνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
0: Μα τι έκανε η επιστημονική κοινότητα κατά την πανδημία. Τι έκανε η επιστημονική κοινότητα. Και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι σαχλαμάρες που μας βγάλανε στην τηλεόραση, κάτι σαχλαμάρες ανίδεοι ήτανε.
1: Εντάξει, δεν είμαστε.
0: Κάποιοι ήταν σαχλαμάρες και ανίδεοι. Συγγνώμη κιόλας, έχω την άποψή μου.
1: Πρέπει να βγαίνει όλες τις απόψεις. Η πολυφωνία είναι το σημαντικό της δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορούμε να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν το βλέπουμε διαφορετικά. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο του κορονοϊού. Η εξέλιξη της πανδημίας ήταν η αναμενόμενη ιατρικά. Έτσι γίνεται σε κάθε πανδημία. Συγκεκριμένες κάθε 100 χρόνια θα έχουμε μια πανδημία από ένα συγκεκριμένο γνωστό ή άγνωστο λιμογόνο παράγοντα. Συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο COVID. Μεταλλάχθηκε ο ιός, εξελίχθηκε, ήταν πιο ήπια η νόσηση. Δηλαδή όλα γίνονται σύμφωνα με τις επιστημονικές μας γνώσεις. Τώρα, ερχόμαστε εμείς το 2026, καλά κάνουμε και κρίνουμε τι έγινε το 2021. Μόνο αυτά. Οι συστάσεις όμως αλλάζουν. Από την άλλη, γιατί δεν λέμε τα καλά που μείνανε από την πανδημία? Ποιο είναι το καλό?
0: Ωραία, πώς δικαιολογεί? Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Μάθαμε τα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους. Μάθαμε τα παιδιά μας να φταρνίζονται στον αγκώνα.
0: Α, περιμέναμε την πανδημία, δηλαδή, κυρία Τζέτζη. Ακούστε με λίγο, έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχω και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας.
1: Έρχονται σε ιατρείο να εξεταστούν.
0: Ωραία, ακούστε με ένα τελευταίο σχόλιο. Δηλαδή, περιμέναμε την πανδημία για να μάθουμε στα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους.
1: Έλατε! Τι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, περιμέναμε την πανδημία για να μάθουμε. Και όντως.
0: Δηλαδή, πριν την πανδημία δεν πλέναν τα χέρια τους.
1: Ορίστε.
0: Πριν την πανδημία δεν πλέναν τα χέρια, έπρεπε να δουν τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Έπρεπε να δουν τον Σπύρο Παπαδόπουλο για να πλύνουν τα χέρια του.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
10: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
11: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inoctobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inoctobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inoctobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-2566.
12: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
12: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
8: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Φλάς Κρήτης στους 95.8 στο Ηράκλειο. Ράδιο Χαλκιδική 98.8 στη Χαλκιδική. Νότος Νιούς στους 97.8 στη Ρόδο. Καλησπέρα στον κύριο Απόστολο Πετράκη.
18: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
17: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε κύριε Πετράκη, πείτε μας τι γίνεται, καλά είστε?
18: Κύριε Σερέτη, ντρέπεται ακόμα και η ντροπή πραγματικά. Το Βαρέλι δεν έχει πάτωμα. Τελειώσαμε.
17: Για ποιο πράγμα μιλάτε?
18: Αναφέρομαι σε θέμα που ισχύει ο Κλακιάς. Και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Επιλέγω να το δω με μια άλλη, για να μην συγκαθώ το ανθρώπινο γένος. Πραγματικά. Επιλέγω να το δω απλά ότι είναι ένα ταραγμένο μυαλό που δικαιολογείται λόγω της τραγικότητας της καταστάσεως που έζησε, που κανείς μας δεν εύχεται. Αλλά επειδή νομίζω ξέρετε ότι εγώ ήμουν μέρος της διαδικασίας αυτής της έρευνας που επικαλείται ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχει παρόμοιο φορτίο και παραπληροφορεί τον κόσμο, διότι η Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν είπε ότι δεν υπάρχει παρόμοιο φορτίο, είπε ότι είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να το ερευνήσει. Δεν είπε ποτέ ότι δεν υπάρχει παρόμοιο φορτίο. Και σε τι ζητάει συγγνώμη, κύριε Σερέτη, ο κύριος Πλακιάς, ότι δικαιώθηκε? Δικαιώθηκε. Αποκαλύφθηκαν μήπως η Ένωση που δολοφόνησε τα παιδιά του και μπήκαν στη φυλακή και δικαιώθηκε? Γιατί ένας πατέρας που χάνει δύο παιδιά και μία ποτέ ενδυσιά.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983. και συνεχίζουμε μαζί.
17: Θα τιμωρηθούν.
18: Γιατί ρε τι, εγώ υπήρξα μέλος διαδικασίας. Μια διαδικασίας όμως που δεν είχε σοβαρότητα ιδιαίτερα, να ξέρετε. Και έχω φτάσει στο συμπέρασμα να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Αγγελία παίζει τα παιχνίδια της με σκοπούς άλλους. Όχι την τιμωρία των ενόχων, όχι για το ΤΕΜΠΗ, γενικότερα για όλα στη χώρα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ανάκαμψης, διότι δεν έχει σοβαρότητα. Όταν έρχεται λοιπόν η εισαγγελική παραγγελία να πάω να δώσω κατάθεση στην ασφάλεια, που στην ελληνική αστυνομία, στην αστυνομία της Ελλάδος, από τον Μιχάλη Σοβοίδη, που είδαμε όλοι μας, έτσι το επαχρήστη να μένουν σε ένα σερτάρι δύο χρόνια, το CD με το Καραϊβάζ, τις ομιλίες που αποκαλυπτόταν το κύκλωμα όλο, να και καλά, να χαλάνε από ένα συναπτικό, και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις. Είπα τότε στην αστυνομία, έδωσα κατάθεση και είπα ότι διαθέτει και άλλα στοιχεία που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αστυνομικό, αλλά δεν εμπιστεύομαι να τα δώσω στην ελληνική αστυνομία. Και ποιο ψόφρονο ήμουν άνθρωπο στη χώρα αυτή είναι, θα εμπιστευόταν την ελληνική αστυνομία όταν ερευνά ένα κρατικό έγκλημα. Θα την εμπιστεύεται κανεί ψόφρονο.
17: Όχι, φυσικά τώρα έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα, ο Έλληνα πολίτη δεν εμπιστεύεται του θεσμού.
18: Ωραία. Και είπα λοιπόν τότε στην κατάθεση, κλείνοντα, ότι είμαι στη διάθεση τη ίδια Ευρωπαϊκή Αγγελέα, όποτε με καλέσει να προσκομίσω. Πίστευα ότι με καλέσει. Δεν με κάλεσε ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν έρευνε σοβαρά την υπόθεση. Έπαιξε ένα παιχνίδι δεχτερωτικό και απλά έπαιξε το μαλάκι στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι αλλιώ δεν μπορεί να ερευνήσει βάσει νομοθεσία το παράνομο φορτίο, μπορεί να ερευνήσει μόνο το διαστημονιακό αθρεμπόριο. Αυτή είναι η αρμοδιότητά τη. Από την που το έγκλημα έγινε στη χώρα, δεν την ενδιαφέρει και πολύ. Όπω δεν την ενδιαφέρει και πολύ πραγματικά ούτε ο ΠΚΠΕ, ούτε το ανάκαμψη, ούτε κανένα οικονομικό σκάνδαλο στη χώρα από τι χιλιάδε που βγαίνουν στο φως δημοσιότητα στο τελευταίο διάστημα. Παίζουν τα παιχνίδια άλλα εκεί πέρα, κύριε Σερέτη. Και να το δείτε. Κάτι πιέζουν, όποτε βγαίνει κάτι, κάπου πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προκυνήσει, να κάνει κάτι άλλο. Θα τα αποκαλυφθεί στην πορεία αυτό. Αλλά εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό, έχω βγάλει το συμπέρασμα πλέον, ότι παίζουν τα παιχνίδια με τον οποίο είσαι αγγελέα.
17: Τίποτα δεν έχει. Κύριε Πετράκη, εγώ θέλω να σα πω ότι θα σταθώ λίγο σε αυτή την ανάρτηση γιατί σχολιάσα του κύριου Πλακιά, που σε κάποια φάση λέει ότι δεχτήκαμε, λέει, ύβρις και χλέβη, δεχτήκαμε, ας πούμε, έτσι μια πίεση που εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή το έζησα και εγώ ενεργά του 2023 από την πρώτη μέρα και όλα προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και τους συγγενείς και θεωρώ ότι βοηθήσαμε με τον δικό μας τρόπο δημοσιογραφικά, δεν θεωρώ ότι κάποιος ποτέ τον έβρισε ή τον χλέβασε τον κύριο Πλακιά. Ο ίδιος έκανε κάτι αντίστροφα ανάλογο, που κατηγορούσε όποιον έλεγε ότι υπάρχει ένα παρόνομο φορτίο, που δεν ξέρω για ποιο λόγο τον είχε πιάσει αυτή η αιμονή, το ότι δεν υπάρχει κάτι, ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Πώς μπορεί να αιτιολογήσει, δηλαδή, κύριε Πετράκη, συγγνώμη λίγο, πώς μπορεί να αιτιολογήσει το ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, όταν δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα και πώς απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι.
18: Ο κύριος Πλακιάς, αν θυμάστε, μια φορά πριν αρκετούς μήνες, ήταν να βγει 2 η ώρα και εγώ 3 Παρασκευή πάλι σε σήμερα. Με πήρατε τηλέφωνο τελευταία στιγμή και μου λέτε: σας παρακαλώ, βγαίνει 2 η ώρα γιατί ο Πλακιάς θέλει να καταλάξει. Το θυμάστε?
17: Βέβαια, ναι.
18: Ήταν μια φορά τότε και για μένα. Εγώ τον είχα σχολιάσει ότι κατανοώ ότι ο κύριος Πλακιάς μέχρι σήμερα ταραγμένο μυαλό και τώρα παίρνω να το δω έτσι, διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι παίζουν άλλα παιχνίδια. Διότι θα συγχαθώ το ανθρώπινο γένος. Ο κ. Πλακιάς έχει λιδωρήσει, έχει απαξιώσει και κατηγορήσει ανθρώπους που έχουν ρισκάρει τη ζωή τους, τις δουλειές τους, την οικονομική τους κατάσταση και όλα για να βοηθήσουν αυτόν και τους υπόλοιπους συγγενείς. Αν κάποιος σε αυτή τη χώρα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από κάπου, είναι ο κ. Πλακιάς, κ. Καλησιανού, οι λαοπρόβλητοι συγγενείς του πρώτου καιρού, που αντί να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να ενώσουν τις δυνάμεις σε ένα κοινό σκοπό της αποκάλυψης της αλήθειας, αυτοί για δικά τους μικροσυμφέροντα, για εγωισμούς, για πείσματα, για εινάτια, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ποιος έχει πιο δίκιο, ποιος θα δικαιωθεί και να κατηγορεί να σπονάλωνε και να μην κοιτάνε την αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτοί πρέπει να δίνουν συγγνώμη στα παιδιά τους, όχι εμείς αυτούς. Σε κάθαρον αυτό.
17: Σωστό. Η αλήθεια είναι αυτή, για να σας πω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη θα έπρεπε να ζητάει από όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν πατήσει πάνω στην πλάτη των συγγενών. Συγγνώμη θα έπρεπε να ζητάει από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία καπέλωσε όλο το θέμα των τεμπών και δεν ασχολείται πλέον κανένας, και όχι από αυτούς που ψάξανε, και όχι από τους τεχνικούς συμβούλους, και όχι από τους δικηγόρους. Γιατί καλός ή κακός, εγώ ξέρετε, δεν τους συμπαθώ τους δικηγόρους γενικά. Αλλά
19: αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν ο καθένας να εκπροσωπήσει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δεν γίνεται δηλαδή να κάθομαστε να μαλώνουμε με τον άλλον που έχει μία άποψη για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και την ίδια ώρα να μην κατηγορούμε όλους αυτούς που δεν ολοκλήρωσαν τη σύμβαση 7-17, που δεν κάνανε ό,τι κάνουν. Τους έχει κατηγορήσει και αυτούς. Αλλά μαλώνουν και μεταξύ τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Για άλλη μια φορά δημιουργείται ίντριγκα μεταξύ ανθρώπων. Για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε, που χάνεται η ουσία.
18: Όχι μόνο χάνεται η ουσία, κύριε Σερέτη, βοηθάει αυτό τους ενόχους του καθεστώτος συστήματος να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, διότι τρώγονται μεταξύ τους οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και όταν λέει τώρα ένα από τους βασικότερους άμεσα ενδιαφερόμενους, τον κύριο Πλατιά, να πανηγυρίζει για κάτι που δεν το παρουσιάζει στην πραγματική του διάσταση, αλλά το παραπλοεί και παραπληροφορεί τον κόσμο.
19: Το ότι μπήκε στο αρχείο η υπόθεση, έτσι.
18: Δεν μπήκε καμία υπόθεση στο αρχείο. Είπε ότι είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Και είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να ερευνήσει αυτό καθεαυτό δυστύχημα.
19: Μα στην ουσία, συγγνώμη κύριε Πετράκη.
18: Μόνο στο διασυνολιακό λαθρεμπόριο.
19: Ναι, κύριε Πετράκη, ένα λεπτό. Γιατί ναι. Γράφει συγκεκριμένα ο κύριος Πλακιάς. Το αφήγημα του παράνομου φορτίου πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει ανεβάσει ένα άρθρο το οποίο γράφει στο αρχείο η έρευνα για το παράνομο φορτίο.
18: Δεν ισχύει αυτό.
19: Αυτό γράφει όμως αυτό που ανέβασε στο αρχείο. Η έρευνα για το παράνομο φορτίο. Και γράφει από κάτω: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε τη μη κίνηση έρευνας μετά από καταγγελία συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών και διαβιβάζει δικογραφίες στις εθνικές αρχές και πάει λέγοντας όπως λέτε εσείς. Αλλά αυτό γράφει ο τίτλος: στο αρχείο η έρευνα.
18: Μα παίρνει τις λέξεις και παραπληροφορεί τον κόσμο. Δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν δεν αποδειχτεί πρώτα ότι το φορτίο πέρασε, το ίδιο φορτίο, παράνομα διασυνολιακά λαθρεμπόριο από τα σύνορα. Να επέμβει στο δυστύχημα.
19: Αυτό ανέβασε ο κύριος Πλακιάς. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι, ο κύριος Πλακιάς αυτό ανέβασε.
18: Δεν λέω για εσάς.
19: Ναι,
18: για τον κόσμο το λέω.
19: Η ανάρτησή του.
18: Αλλά εμένα με ενοχλεί περισσότερο. Πραγματικά με κάνει και ίσα αποστροφή τελείως. Η λέξη δικαιώθηκα. Έχει χάσει δύο παιδιά και μια πρώτα νηψιά. Τρία παιδιά στην ουσία. Και δικαιώνεσαι. Που και έτσι να ήταν, κύριε Σερέτη, ναι. Και έτσι να ήταν, να μην υπήρχε παράνομο φορτίο και είμαστε ψεκασμένοι όλοι, που δικαιώθηκε ο Πλατιάς.
19: Αναστήθηκαν
18: τα παιδιά του ή μπήκαν στην Φυλακή Ένωση.
19: Καταλαβαίνω.
18: Γιατί ένα πατέρα που χάνει τρία παιδιά, η μόνη δικαίωση είναι αυτή.
19: Καταλαβαίνω το πώς το λέτε και πρέπει να πούμε για να πάω και στο επόμενο θέμα. Έχω να σας κάνω πολλές ερωτήσεις να προλάβουμε. Ότι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι πιο πολλοί ας πούμε, είχαν μια άποψη, μετά την αλλάξανε, μετά είπανε διάφορα άλλα. Είδαμε και εκεί πέρα να δημιουργούνται διάφορες ομάδες. Τι θέλω να σας πω, κύριε Πετράκη. Ήταν έτσι μια καταγραφή, έτσι μια παρατηρούσα το πώς κινούνται και αποτυπώνει και την ελληνική κοινωνία αυτό που έγινε με τους συγγενείς τότε.
18: Ξεκάθαρα.
19: Δηλαδή ο καθένας. Με κάποιους άλλους που συμφωνούσε, δημιούργησαν ομάδες και άρχισαν να επιτίθονται στους υπόλοιπους και δεν κάτσανε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να ενωθούν και να πάνε κόντρα σε αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά τους.
18: Τα παιδιά του κύριου Πλακιά δυστυχώς σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση. Δεν καήκαν. Γι' αυτό μπορεί και ο Σωρέ.
19: Δεν γνωρίζω. Μπορεί και να
18: νομίζω
19: ήταν.
18: Νομίζω έχω ακούσει να λέει ο ίδιος.
19: Νομίζω ήταν και στην περίπτωση απανθράκωσης. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
18: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι. Τα παιδιά από αυτά, τα υπόλοιπα παιδιά από κάτι κάηκαν πάνω στο τρένο.
19: Υπήρξαν άνθρωποι που κάηκαν, ναι.
18: Κάηκαν από κάποια ουσία. Λοιπόν, δεν έπεσε και ένα πρόβλημα να τα κάψει, θα τύχει το τρένο. Εγώ γνωρίζω ότι είχε το τρένο. Και αν οι Ευρωπαίοι εισαγγελέασαν, στο ξαναλέω, το καταλαβαίνει ο κόσμος, ήθελε σοβαρή έρευνα, δεν θα με έφερε απλά στην ασφάλεια, στην αστυνομία να καταθέσω. Ναι. Θα με είχε καλέσει στο γραφείο της Αθήνα. Και μάλιστα. Όταν πήρε στα χέρια τη, αν την πήρε τελικά και ποτέ την εισαγγελική, παραγγελέψει εδώ την κατάθεση να κάνω, και όταν είπα στο τέλος ότι εγώ έχω και στοιχεία για δηλητήρια, συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένα πράγματα, να τα δώσω, αλλά θα τα δώσω στην ίδια μόνο. Και όχι σε μια αστυνομία που δεν εμπιστεύομαι, εξωματικού στην Καβά.
19: Γιατί θεωρούσατε ότι θα αποκρύψουν ή θα αλλοιώσουν τα στοιχεία σας.
18: Εγώ το θεωρώ μόνο.
19: Όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Πετράκη.
18: Ναι, για τον κόσμο το λέω, κύριε Σερέτη. Ξέρω τι εννοείται.
19: Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχω δει έγγραφα τα οποία τα έχουν καταστρέψει, έγγραφα τα οποία τα έχουν αλλοιώσει.
18: Στα κινητά αποκαλύπταν όλο το σύστημα της διασύνδεσης πολιτικής αστυνομίας με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι δύο σερτάρια, δύο χρόνια σε ένα σερτάρι στη Γαβά. Ενός συγκεκριμένου σημαντικού φίλου του. Το συντή με τις ομιλίες του Καραϊβάν που αποκάλυπτε πάλι συγγνώμη, όλο το σύστημα άλλαξε από ένα θεαπτικό. Θυμάστε στο δικαστήριο, έτσι.
19: Βέβαια, βέβαια.
18: Εκεί μετά το μάλαμα, τι γίνανε.
19: Οι συνομιλίες του Μίχου.
18: Το λιγνάδι, το απολογιστή και πάει λέγοντας. Δηλαδή, δεν θα ήμουν τουλάχιστον αφελής να πιστεύω ότι ζούμε σε μια δηλητική κατάσταση στη χώρα με την ελληνική αστυνομία, ότι είναι η ΑΣ. Όταν λέω ελληνική αστυνομία, δεν αναφέρομαι στο 90% των αστυνομικών που είναι έτοιμοι πενάρτη και κάνουν τη δουλειά του. Αναφέρομαι σε ένα μικρό ποσοστό μεγάλων στελεχών τη αστυνομία, οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί, είναι μέλη του οργανωμένου πραγματικά εγκλήματος στη χώρα.
19: Πώς μπορούν
18: να τα νήματα.
19: Κοιτάξτε όμως που φτάνουμε, κοιτάξτε που φτάνουμε, κύριε Πετράκη, κοιτάξτε που φτάνουμε. Που εσείς έχετε δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Όταν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και τέτοιες υποθέσεις και τέτοια γεγονότα, μετά ο Έλληνας πώς θα σκεφτεί να εμπιστευτεί και να καταθέσει τα στοιχεία του σε μια υπηρεσία η οποία υπάρχει περίπτωση να τα αλλοιώσει όλα. Ακούστε με λίγο. Βλέπετε όμως πώς σταδιακά δεν εκπροσωπεί κάποιος ελεγκτικός φορέας τον Έλληνα. Και ο Έλληνας είναι μόνος του.
18: Ποιο ελεκτικό φορέα εκπροσωπεί τον πολίτη, η αστυνομία, το ΣΔΟΕ που τιμωρεί τον παππού και την εγγονή που σπουδάζει και αφήνει του μεγαλοκαρχαρίε ανεξέλεκτου, τη δικαιοσύνη, ποιο, κανεί. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, η ισχυρότερη δουλοποίηση ενό λαού δεν έρχεται με πόλεμο και με βίαιο τρόπο, έρχεται μέσω και καλά. Και καλά, εισαγωγικά βάζω πολλά, δημοκρατικών διαδικασιών. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, περνώντας το μικρό νομοσχέδιο, το πιο μετά το άλλο, καταπατεί ελευθερίες, δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα πράγματα του λαού και φτάνει σε ένα σημείο ο λαός να αποδέχεται όλα. Εδώ τώρα μας περάσουν και άλλα πράγματα, και άλλα, που μας κάνουν να ζούμε πάλι μέρες ομαλικής κατοχής. Γιατί τα δεχόμαστε όλα πια. Έχουμε ποτίσει, τα έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε δούλοι. Ότι εμείς είμαστε απλά τίποτα, απόλυτο τίποτα.
19: Εμείς συλλέγουμε χρήματα για να μπορούν αυτοί να κάνουν μαγκές και για να μπορούν αυτοί να ζουν ζωή χαρισάμενοι. Και να σας πω και κάτι, μιας και μιλήσατε για την ελληνική αστυνομία. Είναι δυνατόν, κύριε Πετράκη, να έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ και να φέρνει μαζί του 3.500 αστυνομικούς και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ και φέρνει και ντρόουν. Για να πετάνε από πάνω, δηλαδή, τι φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Φοβάται την κοινωνική καταγραφή? Γιατί κύριε Πετράκη μας λέει ότι τα έχει πολύ καλά με την κοινωνία. Αφού τα έχει καλά με την κοινωνία, ρε κούλη, γιατί φέρεις 3.500 αστυνομικούς, 57 δημιουργίες ΜΑΤ και ντρόουν να πετάνε από πάνω?
18: Είδα την πομπή στη Θεσσαλονίκη, την αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχω δει τόσο μεγάλη να είσαι ο πρόεδρος Αμερικής, ο Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκούν, ο Κινέζος. Δεν έχω δει μεγαλύτερη αυτοκινητοπομπή συνοδεία στη ζωή μου. 300 αυτοκίνητα.
19: Ναι, είναι τρομακτικό το ότι έρχεται με 31 αυτοκίνητα για να πάει να επισκεφτεί, να πούμε, να κάνει εγγένεια σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σε συγκεκριμένα κτίρια. Είναι απίστευτο. Τα πληρώνουμε εμείς όμως. Εμείς τα πληρώνουμε, κύριε Πετράκη. Δεν τα πληρώνει αυτός την τσέπη του. Άμα θέλει να το παίξει cowboys, να πάρει security και να τα πληρώνει την τσέπη του.
18: Όταν, κύριε Σερέτη, και ξαναέρχομαι στην αυτή τη συζήτησή μας, το είπατε κι εσείς, όταν σκοτώνουν τα παιδιά κάποιων ανθρώπων και αυτοί αντί να μην τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά η δικαίωση των παιδιών τους και να τιμωρηθούν οι ένωσοι, τους επιλέγουν ο καθένας να εξυπηρετήσει τον δικό του εγωισμό, το δικό του έπαρθε αλαζονία, ηνάτη, ψυχολογικό πρόβλημα ή ό,τι άλλο κρύβει από πίσω, τότε κύριε Σέτη, τι να πω μέσα στη χώρα. Ντρέπεται την ντροπή, σας είπα. Ντρέπεται την ντροπή και το βάλετε δεν έχει πάτο. Το ανθρώπινο γένος έχει εξετελιστεί τελείως πλέον στη χώρα μας. Ναι, δηλαδή τα περιμένουμε όλα πλέον τους ανθρώπους. Όταν δολοφονούν τα παιδιά τους, εσύ θεωρείς ότι δικαιώνεσαι. Ότι απλά το μυαλό σου δικαιώνεται και υπάρχει δικαίωση. Ότι δικαιώθηκες για κάτι που έλεγες και άλλοι λέγανε κάτι άλλο που δεν σε αφορά και στην ουσία αν δεν κάνει τα παιδιά σου τόσο πολύ. Τι να λέμε τώρα, υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Σερέτη. Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο σε λέξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για να πούνε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει σαν άνθρωποι.
19: Και θα γίνουν και κάθε χρόνο τα ίδια, θα γίνουν συλλήψεις σε ανθρώπους που πάνε να διαμαρτυρηθούν. Θα κάνουν εκεί πέρα τις τρέλες, βάλει, θα πέσουν τα δακρυγόνα, θα φάνε ξύλο οι άνθρωποι, θα πάνε όπως και οι υγειονομικοί, όπως και όλοι αυτοί που θα είναι αύριο σε όλες τις διαμαρτυρίες και στο άγαλμα του Βενιζέλου και στο Λευκό Πύργο και που θα κατέβουν κατευθείαν να πούμε να βρεθούν εκεί έξω από τη Χάνθ. Θα πέσει το ξύλο του αιώνα.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Το ραδιοκάμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
22: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
23: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
24: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
23: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
24: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
23: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
25: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
26: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
19: και Ερμού. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
27: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
28: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
27: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
28: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
27: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
28: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
27: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
28: Τηλέφωνο 2610-313-388.
27: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
29: Ράδιο Γάμα
30: 94FM.
29: Αχαΐα.
30: Ηλία.
29: Έτολο Ακαρνανία.
30: Και www.radiogamma.gr.
19: Τι άλλο να συμβεί? Θα σας πω εγώ τι να συμβεί, κύριε Πετράκη. Όταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που μαζεύεται κόσμος και πάει για να ακούσει τι έχει να πει ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, δεν σημαίνει ότι έχουν σηκωμένο κεφάλι, σημαίνει ότι είναι χαϊβανιά και ότι έχουν σκύψει το κεφάλι και τρώνε φάπες. Γιατί έρχεται και τους λέει τρέλες. Και πιστεύουν τον κάθε πολιτικό απαντεώνα που τους λέει τρέλες. Άρα ποιο κεφάλι? Στο τέλος θα πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ούτε κεφάλι. Ότι απλά περπατάνε, μιλάνε για να πνέουν.
18: Ακριβώς.
19: Και παπαγαλίζουν, και παπαγαλίζουν ότι ακούνε.
18: Συμφωνούμε απόλυτα. Πούλησε το δημοψήφισμα σε ένα βράδυ. Το ναι το κάνε, το όχι το κάνε ναι. Μίλησε κανείς?
19: Όχι.
18: Κανείς. Πούλησε τη Μακεδονία. Την πρόδωσε με τελεσφό τρόπο όχι τη Μακεδονία. Τη χώρα, το λαό μας πούλησε. Δεν είναι κακά η Μακεδονία. Είναι κομμάτι δικό μας, του ελληνικού λαού. Του έθνους της χώρας. Μίλησε κανείς? Με 10 άνθρωποι φωνάζουμε ακόμα στην ΕΕ και τι έγινε? Τίποτα. Βγήκε ο Ιωάννη Μητσοτάκης ενώ όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε ότι εγώ δεν θα δεχτώ τις συμφωνίες των Πρεσπών. Τώρα γεννάει όσο κούλησε την αντιπολίτευση. Δεν ξέρει τι έκανε, όχι μόνο την αποδέχεται, την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί και αυτός δεν τον ενδιαφέρει.
19: Έτσι είναι.
18: Θα κόβεται το Αιγαίο. Αυτές οι γενιές Ελλήνων δεν θα αντιδράσουν ο κύριος Σερέτη σε τίποτα. Σε τίποτα.
19: Δεν πρόκειται.
18: Δεν πρόκειται. Όχι, ξεχάστε το.
19: Δεν πρόκειται.
18: Έχουμε ποτίσει, μας έχουν ποτίσει μέσα μας και είμαστε ραγιάδες.
19: Και τι θα κάνουμε τώρα, και τι θα κάνουμε όμως, κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα πλέον.
18: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, δεν θα αλλάξει από τη χώρα κάτι. Δεν πρόκειται τα επόμενα χρόνια να αλλάξει. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει, όσο και αν σας φαίνεται σκληρό, απάνθρωπο και τέτοιο, είναι με ένα πόλεμο. Δεν το εύχομαι. Προσέξτε, μην φανώ κάτι. Ναι. Αλλά δεν γίνεται αλλαγή όταν έχει ποτίσει τόσο το, παιδού, το μεδούλι μέσα. Έχει κάτι μέχρι το κόκαλο. Η δουλοποίηση και ο λαγιατισμός ενός λαού να ξεσηκωθεί ξαφνικά αύριο το πρωί. Μόνο αν το φέρεις το τέλος. Αλλά το γνωρίζουν αυτό αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο και γι' αυτό δεν θα γίνει. Απλά όλα είναι για να παίρνουμε πολλικά συστήματα και να χαλάμε τα δισεκατομμύρια των ελληνοπολιτών για να τα κονομάνε τα συγκεκριμένα κέντρα και οι μεγάλες δυνάμεις. Αλλιώς για κανένα λόγο δεν γίνονται αυτά. Ο πόλεμος δεν ευνοεί το σύστημα χειραγώγησης του λαού. Γι' αυτό και δεν γίνει τις επόμενες δεκαετίες.
19: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας, γιατί έχετε ισχυρή άποψη σε αυτό το θέμα, για όλο αυτό που γίνεται με τους ανθρώπους που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω και κάνουν κάποιες τρέλες. Και καλώς ή κακώς, επειδή έχετε μια άποψη για τις φυλακές και γνωρίζω ότι, για παράδειγμα, κάποιοι παιδοβιαστές όταν μπαίνουν στη φυλακή, παλαιότερα τουλάχιστον αυτό γινόταν, γιατί τώρα τους πάνε όλους μαζί, ξέρετε, τώρα υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες, μην τους περιγράφουμε συνεργάτικα, δεχόντουσαν, ας πούμε, μια αντιμετώπιση, μια ποινή, μια τιμωρία, όπως θέλετε πείτε το, από τους υπόλοιπους, ας πούμε, για αυτά που κάνανε. Και σήμερα βλέπουμε ότι δεν τιμωρούνται καν κάποιοι για όλα αυτά τα εγκλήματα, και λέω ότι χάνεται σταδιακά οποιοσδήποτε σεβασμός απέναντι στην οικογένεια και απέναντι και στα παιδιά ακόμα.
18: Είναι σημεία των καιρών μας που ένα κομμάτι από αυτό είναι αυτό που λέτε. Στη φυλακή ποτέ δεν μπορούσε η κοινωνία των φυλακών να αποδεχθεί να πειδοβιαστεί. Γι' αυτό υπήρχε αρχικά για πάρα πολλά χρόνια η φυλακή Τρίπολης, η οποία ήταν φυλακή μόνο για αυτά τα ενδεχθή εγκλήματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια που έχει αρρωστήσει τελείως η κοινωνία, έχει φτάσει σε μια απίστευτη παράνοια και αρρωστημένων καταστάσεων, τα κεντρικά λόγια γέμισε με τα μορφώνωση τη φυλακή Γρεβενών σε φυλακή για τέτοια δικήματα, και έχει γεμίσει και αυτή. Σε λίγο φέρνουν και άλλη φυλακή για αυτούς. Έχει αποδεχτεί η κοινωνία μας το αρρωστημένο σε όλα τιμή και πλάτη τη ζωή, τη δουλοποίηση, των παιδραστών. Μας είναι φυσιολογικό πλέον. Έχουμε ποτίσει. Έχει ποτίσει μέσα μας. Φυσιολογικό. Να μας κλέβουν, φυσιολογικό να μας ξεπουλάνε. Φυσιολογικό τα παιδιά μας να δουν στο εξωτερικό. Φυσιολογικό παιδεραστία. Φυσιολογικά όλα μας φαίνονται. Όλα τα ενδεχθεί πράγματα. Και πράγματα που έπρεπε να μας κάνουν να ενδιάζουμε και να μην τα δεχόμαστε και να ξεσηκωνόμαστε και να αντιδράμε. Τα έχουμε αποδεχτεί και τα θεωρούμε φυσιολογικά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο και ξέρετε. Εντάξει, τουλάχιστον δίνει το δικό μου παιδί τώρα. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Δεν είναι τώρα όμως. Μα λέει κανείς δεν θα είναι αύριο. Έχει σημασία το δικό σου παιδί και θέλει το παιδί κάποιου άλλου. Όταν είναι μια παιδιά, έχει σημασία.
19: Όχι φυσικά.
18: Καμία σημασία δεν έχει. Τα παιδιά είναι παιδιά όλων. Στην ουσία. Γιατί είναι το μέλλον. Και όταν πειράζει κάποιο ένα παιδί, δεν το αξίζει να δει. Για μένα δεν το αξίζει να ζει όποιο πειράζει οποιοδήποτε τρόμο παιδί.
19: Καλά, εννοείται αυτό.
18: Τα ανθρωπιστικά αυτά που λέω εγώ τα ακούω βερεσέ. Ανθρωπιστικό είναι μόνο η προστασία των παιδιών. Τίποτα άλλο δεν είναι ανθρωπιστικό. Όποιο τολμά με οποιοδήποτε τρόπο να πειράξει παιδί, ό,τι και να του κάνει, που αξίζει και λίγα του κάνει. Γιατί πολύ ανθρωπισμό ή πολύ το πολύ και καλά στυλάκι. Να είμαστε προοδευτικοί, έχει οδηγήσει τη χώρα και το λαό σε αυτό το χάλι.
19: Και δίνουν και μεγάλη αξία σε ξένες δυνάμεις και σε πολιτισμούς που προέρχονται με βάση από την Ανατολή. Που εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν τώρα, είδαμε και κάποια περιστατικά για τις υποθέσεις αυτές τις μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται στα γυναίκες που είναι 12 ετών, γυναίκες που είναι 10 ετών, 15 ετών. Και θεωρούν σταδιακά εδώ στην Ευρώπη ότι αυτό είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή έρχονται και μας αλλοιώνουν. Και όχι τίποτα. Αντί για να σταθούμε όρθιοι και να πούμε, όχι, εσείς είστε οπισθοδρομικοί, εσείς ζείτε στο μεσαίωνα, κάθονται και ανέχονται τέτοιες καταστάσεις εδώ οι δικοί μας.
18: Μόνο ανέχονται και σε ρέτη. Αντί αυτοί οι ανθρωπιστές που κόβονται τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, αντί να αντιδράνε σε όλα αυτά που παίρνουν ένα νέο κορίτσι, αυτοί οι πολιτισμοί, χωρίς τη θέλησή του και το παντρεύουν με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν ότι είμαστε ρατσιστές εμείς, οι ξενοφοβικοί και ξέρω τι άλλο είμαστε, οι οποίοι αντιδράμε σε ό,τι γίνεται αλλίωση το παράλογο. Εδώ ήλιος ο Υπουργός Υγείας είπε, κύριε Σερέτη, ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Δηλαδή τι θέλω πλέον δυνάμεις, τι τις έχουμε. Τι ακούσαμε τη δήλωσή του.
19: Ναι.
18: Ένας υπουργός κυβέρνησης είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Δεν με τι είπε.
19: Απίστευτο.
18: Δηλαδή τα δισεκατομμύρια εξτρεγάτες για τα ενδεκάψη, τα άλλα αεροπλάνα, τα ραμπάλ, τα έτσι, γιατί τα δίνουμε. Πόσο πια υποτακτική. Πόσο πια.
19: Και πόσα λεφτά έχουν δώσει.
18: Ο ΔΕΔΕ μας έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη προσφορά για το πυραυλικό σύστημα παρά το Ισραηλινό μόνο. Ένα που καλύτερα οι Γερμανοί είχαν κάνει προσφορά πολύ φθηνότερη. Εγώ δεν έλεγα ότι πρέπει, μπορεί να είναι καλύτερο το Ισραηλινό. Γιατί μας έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη προσφορά. Μας δώσαν όλους τους κωδικούς οι Ισραηλινοί, κύριε Σερέτη. Θα μας δώσουν όλους τους κωδικούς. Τον πυράβλο δεν θα έλεγονται από αυτούς.
19: Δεν νομίζω, και επίσης πιστεύω ότι αυτή η ασπίδα απέδειξε το ότι δεν είναι και τόσο σημαντική.
18: Όπως απέδειξε πρόσφατα.
19: Βέβαια, με το πόλεμο εκεί πέρα στο Ιράν, με τους πυράβλους και αυτά. Αλλά να σας πω κάτι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με την Τουρκία. Θεωρώ το ότι ανέχονται πάρα πολλά. Θεωρώ ότι έχουν συμφωνήσει για να παραδώσουν το Αιγαίο. Το έχουμε ξαναπεί. Και βλέπω και τον Έλληνα. Αυτό περνάνε τα χρόνια. Συνηθίζει αυτές τις συζητήσεις και σε κάποια φάση, μετά όταν τα παιδιά θα έχουν μεγαλώσει, θα λένε. Εντάξει μωρέ, τόσα χρόνια το λένε ότι θα πάρουν κάποια νησιά. Και τι έγινε.
18: Ήδη το λένε.
19: Ήδη το λένε, ναι.
18: Άμα τώρα Μπακογιάννη. Ή τώρα μας το πέρασε πρώτη. Αυτή η πατριώτησα. Αυτή το μέρος της οικογένειας του καθεστώτος. Ότι εντάξει, Ολλανδικά μας πρέπει να τα μοιραστούμε. Με τους Τούρκους, και θα λέμε όλοι στο τέλος. Όχι όλοι, εγώ ζωσί στη μια μέρα κόσμου. Αλλά η πλειοψηφία της κοινωνίας ήδη λέει ένα μέρος αυτής. Έλα να τελειώνουμε. Πάμε να μοιράσουμε τα πάντα, να τελειώνουμε, να βγάλουμε τα πετρέλαια. Λες, τα πετρέλαια τα βγάλουμε εμείς οι Τούρκοι. Και τα χρήματα τα πάρουμε εμείς οι Τούρκοι. Όχι, δεν λέτε, οι πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες πετρελαίου θα πάρουν τα χρήματα όλα. Όταν φτάσουν στο σημείο αυτό. Και όπου φτάσουμε. Αλλά η κοινωνία και ο λαός ήδη το λέει. Όπως ήδη λέει, έλα λύση το Μακεδονικό να τελειώνουμε τόσα χρόνια. Λες, και μας απασχολούσε εμάς το Μακεδονικό. Δηλαδή, προχώρησα ακόμα μια συζήτηση. Γι' αυτό δεν αποφεύγω να συζητάω με κόσμο πολλές φορές, γιατί δεν φταίει, δηλαδή σε τρελαίνε. Εντάξει, τόσα χρόνια μας απασχολούσε. Λέω, εμάς τους Έλληνες, πού μας απασχολούσε, παιδιά. Μας απασχολούσε και δεν είμαστε πουθενά. Δεν μας απασχολούσε πουθενά. Άσε τους. Τους Σκοψιανούς, αλλά πώς θα ήταν το όνομα Μακεδονία. Όσο ήταν να γνωρίζαμε εμείς, εμάς δεν μας απασχολούσε πουθενά. Δεν μας ήταν εμπόδιο πουθενά.
19: Σε κάποια πράγματα ήταν με τα προϊόντα, αλλά ναι.
18: Όχι, έτσι, τώρα είναι με τα προϊόντα, κύριε Σερέτη. Τότε δεν ήταν.
19: Και πιο παλιά άρχισαν τα σταδιακά να έρχονται, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά, που διεκδικούσαν κάποια προϊόντα και λέγανε. Είναι αυτό που υπέγραψε ο Σαμαράς όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Το ότι ναι, μπορούν να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια, τα οποία θα αναφέρονται ότι είναι προϊόντα από τη Μακεδονία. Και το είχε αποδεχθεί τότε ο Σαμαράς αυτό το πράγμα. Το υπέγραψε, το συμφώνησε. Ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Όχι. Έτσι και βάλει την τσίφρα του. Αλλά ναι, άμα δεν έβαζε ο Τσίπρας αυτή την υπογραφή και δεν πήγαινε με το ΖΑΕΦ.
18: Όταν δεν έχει αποδεχτεί εσύ, όλα τα άλλα λύνονται.
19: Όλα τα άλλα, ναι, είναι στον πάγο.
18: Ακριβώς.
19: Έτσι, ναι, η προδοσία χρεώνεται σε αυτόν που υπέγραψε, έτσι είναι.
18: Πρόβλημα εμείς. Όλα ήταν στον πάγο, λυνότανε. Τώρα δεν λύνεται κάτι. Ναι. Τώρα θα περνάνε όλα μακεδονικά. Και αν δεν τρεχαγίρευε εσύ.
19: Και όχι απλά. Παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Τίποτα απολύτως. Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Πετράκη. Αυτό που έλεγα για τα νησιά, γιατί θέλω και εκεί την άποψή σας, έχουμε ένα τέταρτο περίπου μπροστά μας. Βλέπουμε στον Εύρο ότι αγοράζουν πάρα πολλά και στη Θράκη γενικά αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα Τούρκοι. Βλέπουμε ότι γενικά στην Καβάλα, στη Χαλκιδική και σε άλλες τοποθεσίες αγοράζουν πάρα πολλά Βούλγαροι. Βλέπουμε ότι στη Βόρεια Ήπειρο και προς Γιάννενα μεριά και σε αυτά τα χωριά εκεί πέρα γύρω αγοράζουν πάρα πολλά Αλβανοί. Και σκέφτομαι το ότι αυτά τα χωριά που πλέον δεν έχουν τόση νεολαία, έχουν ερημώσει κυριολεκτικά, ίσως μακροχρόνια να έχουν πρόβλημα με τις μειονότητες. Γιατί όταν αγοράζουν τόσα πολλά ακίνητα, ας πούμε στον Εύρο σε ένα χωριό Τούρκοι, και το χωριό είχε 1000 σπίτια και ξαφνικά Σε κάποια φάση βλέπουμε ότι τα 600 σπίτια ανήκουν σε Τούρκους και στέλνουν οικογένειες Τούρκων να μένουν σε αυτά. Αυτό το χωριό αύριο μεθαύριο η Τουρκία θα το διεκδικήσει και θα πει γιατί είναι ελληνικό αφού οι περισσότεροι είναι Τούρκοι. Και κανένας δεν καταπολεμάει και αυτό το φαινόμενο. Τι έχετε να πείτε?
18: Ξέρετε, έχω πει και σε άλλες εκπομπές από πέρυσι. Και είχα φέρει το παράδειγμα την Κρήτη. Όπως λοιπόν στην Ήπειρο είναι Αλβανοί, στη Θράκη Τούρκοι, η Κρήτη. Ένα νησί από τη εθνομηχανή της ελληνικής οικονομίας, βάσει όλων των παραγόντων. Η Νότια Κρήτη, η ανεκμετάλλευτη Νότια Κρήτη λόγω του κακού οδικού δικτύου, αγοράζεται χιλιάδες στρέμματα από Εβραίους, Ισραηλινούς. Η Βόρεια Κρήτη, η αναπτυγμένη Βόρεια Κρήτη, με τα μεγάλα ξενοδοσιακές μονάδες στη χώρα τα μεγαλύτερα, τώρα και χρόνια, σταδιακά, κάθε σεζόν που αναπλασιάζεται, τα ξενοδοσία περνάνε σε χέρια των τουριστικών γραφείων του εξωτερικού, Βορειοευρωπαίων και Γερμανών. Στην ουσία, δηλαδή, τι θα έχουμε να λέμε? Ήπειρο, Αλβανοί. Θράκη, Τούρκοι, τουριστικές περιοχές, νησιά, Σκανδιναβο-Βορειοευρωπαίοι, Γερμανοί. Όταν λοιπόν θα μείνει η παλιά Ελλάδα που λέγαμε, από τη Λάρισα και κάτω, το κομμάτι το οποίο ήταν παλιά ελληνικό 100%. Διότι βλέπετε τι γίνεται. Μικρύνουν τη χώρα. Από όλα τα μήκη πλάτη. Διότι όταν δεν σου ανήκει η έκταση, η γη, όταν δεν σου ανήκουν οι υποδομές, όταν δεν σου ανήκουν οι πηγές χρήματος, τι είναι, ελληνικό είναι το αναφηματά ή τι είναι? Δεν είναι ελληνικό.
19: Ναι,
18: όταν έχει αγοραστεί όλο
19: από ελληνικό ξένους. Είναι, απλά στην ουσία είναι εξαγοράζουν και μπορούν να το διεκδικήσουν.
18: Ναι, και να το διεκδικήσουν. Αλλά όσο και όσο ακόμα δεν το παίρνουν στην κατοχή του τα χαρτιά, στην ουσία αυτοί κάνουν το κουμάντο.
19: Ναι. Εκεί μετά έχει πρόβλημα, αυτό λέμε. Έχει πρόβλημα.
18: Ξεκάθαρα.
19: Έχει πρόβλημα. Οπότε κανονικά θα πρέπει να έχουν κόψει αυτή την golden visa που επιτρέπει όλα αυτά που επιτρέπει. Θα πρέπει να έχουν κόψει τα δικαιώματα από ξένες τράπεζες, όπως είναι οι τράπεζες οι οποίες δίνουν λεφτά εσκεμμένα σε πολίτες να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, κύριε Πετράκη, θα έπρεπε να υπάρχει όριο για τις αγορές που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τις κάνουν τις αγορές με δικαιολογημένα λεφτά. Γιατί έρχεται ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Αλβανός, ο Σκοπιανός και άλλοι από τη Ρουμανία, από διάφορες άλλες χώρες και αγοράζουν εδώ πέρα χωρίς να τους ζητάνε το πόθεν έσχες τους. Έρχονται δηλαδή και ρίχνουν μαύρο χρήμα και παίρνουν τα κίνητα του φτωχοποιημένου νόμιμου Έλληνα.
18: Θα σ' άκουγα στην Αγία Σερέτη πολύ εύσκα που είπατε ότι στα χωριά της Θράκης εκεί δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει εργασία, πεθαίνουν οι παππούδες, τα εγγόνια που έχουν μεταναστεύσει εντός της χώρας ή εκτός της χώρας, δεν σημασία, σε αστικά κέντρα, σου έπρεπε να το κάνω, γνωρίζομαι, 5-10 χιλιάδε θα πάρω. Μια σοβαρή κυβέρνηση που θα την ενδιέφερε το μέλλον και το καλό του τόπου θα απαγόρευε σε παραμεθόριους περιοχές με τόσες λεπτές ισορροπίας, με κάποιους τρόπους, την πώληση τουλάχιστον σε ξένους της περιουσίας των Ελλήνων. Ακούγεται κάπως, η πραγματικότητα αυτή είναι, ξέρετε όμως. Ή θα φρόντιζε να δώσει κίνητα πραγματικά στους νέους που έχουν στην κατοχή του σπίτια, τον παππούδο τους, να επιστρέψουν στους τόπους τους, με κίνητα πραγματικά όμως. Όχι να είχαμε να λέγαμε, να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, οι Έλληνες, τα σπίτια τους, και έτσι να αποκτήσει ελληνικό στοιχείο και ζωή, οι παραμεθόριες και ευαίσθητες περιοχές γύρω-γύρω από τα σύνορα. Ήταν η μόνη λύση που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το καλό του τόπου και το αύριο του τόπου.
19: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο.
18: Εμείς έχουμε κοντερβίζα για να αγοράζουμε.
19: Άρα αποδέχεστε κι εσείς, κύριε Πετράκη, το ότι σταδιακά και μακροχρόνια αφανιζόμαστε.
18: Εγώ δεν το αποδέχομαι.
19: Όχι, αποδέχεστε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι είναι σωστό. Ναι, ότι θα γίνει.
18: Μαθηματικά απλά.
19: Ναι.
18: Μαθηματικά είναι αυτό. 1, 2, 3, 5, 10. Νομοτέλεια θα είναι όπως το πάνε. Όταν έχουμε καθημερινά όλα οδηγούσαν στην κατεύθυνση, τι θα αλλάξει?
19: Τίποτα, τι να αλλάξει. Άμα συνεχίσουμε έτσι και δεν πάρουν τα ανάλογα μέτρα που χρειάζεται να πάρουν, δεν θα αλλάξει τίποτα.
18: Τα μέτρα που παίρνουν οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Κάθε μέρα και περισσότερο. Υπάρχει και ένα μέτρο να αλλάξει κάτι? Όχι. Ό,τι μέτρο, ό,τι περνάει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα γίνεται επισκοπών. Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.

0: πρώην fans ή να βγουν στο showbiz με λογοκατζέντα. Και αυτό, άμα δούμε, δεν έκανα το βίντεο για τον κύριο Πλατιά στο TikTok και είπα αυτό που είπα και στην εκπομπή σας, λέω πολύ, ότι δεν είπα καμία παραπληροφόρηση, ότι το και το συμβαίνει, και το TikTok θα μέσω μου το έριξε σαν προϊόν παραπληροφόρησης. Αν έβγαινα με γόβες και δικτυωτό καλτσόν και έλεγα να πεθάνουν οι Έλληνες ορθοδοξία, δεν θα μου το έριχνε καθόλου το βίντεο μου, θα μου το έριχνε.
1: Όχι, λογοκρισία ασκεί εκεί που υπάρχει πρόβλημα, που θέλουν αυτοί να έχουν πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα τα η νεολαία οδηγείται σε αυτά τα πράγματα. Διότι και να θέλει να ενημερωθεί κανείς, δεν την αφήνουν πλέον. Πόσες φορές τα βίντεο σας από εκπομπές σας τα περιορίζουν τα social media? Τις περισσότερες. Διότι δεν θέλουν να μαθαίνουν ναι την αλήθεια. Θέλουν only fans, βιζιτοκατάσταση, walk agenda και να μην ξέρουν οι νέοι τίποτα. Τίποτα. Να μην διαφέρει τίποτα άλλο. Βέβαια, και εμείς που τα ξέρουμε, οι γενιές δεν ξέρουν τι κάνουν. Χειρότερα σε μένα, δεν ξέρει τίποτα. Εμείς θέμε. Τα έχουμε αποδεχτεί. Δεν με έλαβε, εντάξει, τι έγινε. Εντάξει. Μα τρελαίνουμε και με το Αιγαίο, όπως θέλει με τη Μακεδονία να φεύγουν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Και το δημογραφικό δεν μιλάει άνθρωπος. Είπατε πολύ εύστοχα στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε ότι μόνο η παιδεία αφαιρεί μια αλλαγή στη χώρα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, τι είχε πει κύριε Σερέτη, που ξεχάσει στην προηγούμενη εκπομπή? Το ΖΙΝ που χρωστάω στους γονείς μου, το ΕΒΖΙΝ στους δασκάλους του Αριστοτέλη. Όσο λοιπόν δεν έχουμε δασκάλους να μαθαίνουν τα παιδιά μας πραγματικά να τους αποκτούν παιδεία και στα σχολεία και στα σπίτια μας μέσα, τόσο δεν υπάρχει σωτηρία στη χώρα.
1: Εμπιστεύεστε πλέον τη δημόσια παιδεία? Γιατί χθες υπήρχε ένα ρεπορτάζ στο οποίο εμφάνιζε κάποιες ακατάλληλες εικόνες με ομοφυλόφιλους σε σχολικά βιβλία.
0: Δεν θέλετε, έχω δύο μικρά παιδιά που γνωρίζετε, δύο αγόρια, και καθημερινά δίνω αγώνα, καθημερινά, προσπαθώ να τους περνάω πράγματα μέσα τους με διάφορους τρόπους, γιατί είναι σε μικρή ηλικία που δεν μπορείς να πιάσεις να τους αναλύσεις όλα, αλλά να τους περνάω στο μυαλό σιγά σιγά κάποια πράγματα, διότι τρέχει η ψυχή μου και από τα διδακτική στο σχολείο και πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την κατάσταση και για την κοινωνία όμως που ζούμε. Αλλά δεν κάνει μόνο όταν τα περνάς εσύ και εγώ, πέντε λίγοι άνθρωποι, διότι όταν συναστρέφονται καθημερινά με δεκάδες παιδιά, τα οποία οι γονείς τους είναι ενδιαφέροντες, δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν, διότι σου έχουν οδηγήσει τη ζωή σου να κάνουν δύο-τρεις δουλειές να επιβιώσουν, και άρα δεν μένει ούτε χρόνος ούτε τίποτα για να ασχοληθούν, τότε και σε τέτοια πράγματα είναι πολύ τραγικά και θα γίνουν ακόμα τραγικότερα.
1: Δυστυχώς. Αλλά κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πάει κόντρα και βλέπετε το ότι το σύστημα κλωτσάει, πλησιάζει τώρα η αυριανή μέρα που θα έρθει εδώ στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Τι πιστεύετε, θα μοιράσει χρήμα?
0: Κύριε Σερέτη, η ΔΕΘ είναι η παροχολογία, τη χαρά της παροχολογίας. Και ειδικά όταν είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο. Τι είμαστε, προεκλογική περίοδο είμαστε, όποτε είναι εκλογές είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο στην ουσία. Είναι η τελευταία δεύτερη τεχνολογία αυτή που θα γίνει τώρα. Είναι.
1: Θεωρητικά.
0: Διότι όπως το κάνουμε, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εκλογές. Όπως το κάνουμε στο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν η χαρά του της τεχνολογίας. Επιβάμματα, μέτρα χωρίς ουσία θα εξαγγελθούν που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Θα το πάρουν τα αστυνομικά παπαγαλάκια, τα πληρωμένα παπαγαλάκια δημοσιογράφοι του συστήματος. Να το γιγαντώσουν, να το περάσουν στον κόσμο ότι είναι ο καταλληλότερος, ο ηγέτης, ο μετά από αυτό το χάος. Και. Για μια μερίδα κόσμου πάλι, οι χρήσιμοι λύθοι, οι χρήσιμοι δούλοι του καθεστώτων θα τρέξουν να ψηφίσουν και όχι μόνο αυτό, θα κάνουν και αγώνα για τον καταλληλότερο. Για να επιτύσουν να πάρουν 50 ευρώ full pass στη Studio Pass.
1: Το πιστεύω.
0: Είναι ιστορία. Δεν λέμε κάτι τέτοιο το οποίο το φανταζόμαστε. Του λέμε τι συμβαίνει πραγματικά. Πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, πριν πέντε μήνες και τι θα γίνει σου πάλι και συνέχεια. Το παρελθόν δείχνει το μέλλον. έριξε. Αντί να μειώσει τη φορολογία, θα κάψουμε να πούμε την ακριβότερη.

0: βενζίνη στην Ευρώπη, πέταξε 50 ευρώ και οι Ιθαγενεί δούλοι τρέξανε, λύσαν το σύστημα σε 5 λεπτά μέσα να τα πάρουν.
1: Είναι αυτό που λένε και το λέω και σε εκπομπές πολλές φορές. Τρεχάτε, χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί, και έτσι θα πάρει τη
0: δέσμευση. Ακριβώς, κύριε Σερέτη.
1: Τρομακτικό.
0: Και είναι τρομακτικό, γιατί άμα τα αναλύσει σωστή τη διάσταση, βλέπει αυτό που λέω συνέχεια, την βουλοποίηση του ελληνικού λαού. Πετάς να πάρει 50 ευρώ, ρε, εσύ. Σε κοροϊδεύει και το δέχεσαι να, να υποτιμάει την νομοσύνη σου, να υποτιμάει την προσωπικότητά σου. Και περιμένει μετά ότι, ξέρεις, αν δεν σκύψει την πλάτη σου, δεν αναβαίνει κανείς, κύριε Σερέτη.
1: Ναι.
0: Το βάζει πολλές φορές και το λέω αυτός τεράστιος δάσκαλος του ελληνικού έθνους, ο συγχωρεμένος Καργάκος. Εμείς έχουμε σκύψει, έχουμε ανέβει στην πλάτη μας. Δεν θέλω αυτή, εμείς θέλουμε. Μην περιμένουμε λοιπόν όταν είμαστε οξυλοκάμπτες να μας αντιμετωπίσουν με σεβασμό και να μας δώσουν ένα καλύτερο αύριο. Σου λέει, σκλαγιάδες είστε, δούλοι είστε, πάρτε με ένα κομματάκι ψωμί και ευχαριστημένοι θα είστε. Δεν αντιμετωπίζουν τους δούλους, κύριε Σερέτη.
1: Και το κάνουν όμως.
0: Δεν σέβεται ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Δεν σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε τώρα. Δεν σέβονται τον εαυτό τους. Δεν σέβονται τα παιδιά τους.
0: Σέβεστε εσείς ούτε κάποιον άνθρωπο που το βλέπετε τι είναι, δεν σέβεται αυτό. Εγώ δεν τον σέβομαι. Σέβομαι έναν άνθρωπο που διαφωνώ μαζί του όταν σέβεται ο ίδιο τα απόψει στην ιδεολογία του. Μπορεί να διαφωνώ, αλλά τουλάχιστον ένα άνθρωπο που είναι πρόβλημα τον σέβομαι τουλάχιστον. Γιατί ναι, έχει προσωπικότητα, έχει άποψη.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Τον άλλον που δεν σέβεται τον εαυτό του και παπαγαλίζει, τι να το σεβάσει.
0: Όχι, ούτε το σέβομαι, ούτε καν θέλω να πω στη διαδικασία να συνομιλήσω μαζί του. Δεν το αξίζει. Και όχι δεν ταξίζει βάσει άλλων καταστάσεων. Δεν ταξίζει μόνο και μόνο επειδή δεν σέβεται τον εαυτό του ο ίδιος. Δεν σέβεται τον εαυτό του και πολύ περισσότερο ένας πατέρας με παιδιά δεν σέβεται τα παιδιά του και το μέλλον των παιδιών του, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι λεϊνό. Είναι τραγικό και δείχνει τη σύμψη και την παρακμή που θα έρθει στη χώρα αυτή όταν δεν σέβεσαι το μέλλον των παιδιών σου. Γιατί εμείς οι μεγάλοι 50 χρόνια και κάτι, τα ψωμιά μας τα καλά τα έχουμε φάει. Τη ζωή μας την έχουμε ζήσει. Δεν εννοώ ότι πεθάναμε, αλλά καταλαβαίνετε. Ζήσαμε τα νιάτα μας, τα απολαύσαμε, τα κάναμε, τα δείσαμε. Φτάνει ένα σημείο που το βασικό σου μέλημα είναι το μέλλον των παιδιών σου.
1: Έτσι, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Πετράκη, θέλω να μου πείτε ένα πράγμα.
0: Πείτε μου.
1: Κάθε μέρα λειτουργούσαν τα μπουζούκια, ε.
0: Κάθε 7 στα 7, κύριε Σερετή.
1: 7 στα 7. 7 στα 7. 7 στα 7. Αυτό 7
0: στα 7 είμαστε τα μπουζούκια.
1: Αυτό είναι.
0: Και να ξέρετε ότι η Δευτέρα οι τραγουδιστές τότε δεν πληρωνόταν τους μουσικούς.
1: Γιατί?
0: Για το μαγαζί.
1: Α. Υπερορία τζάμπα δηλαδή.
0: Ήταν πολλά, κύριε Σερέτη. Η μια μέρα ήταν δωρεάν. Ήταν για το μαγαζί.
1: Πρέπει να κάνουμε μια κοπή, κύριε Πετράκη, γιατί δεν έχω χρόνο. Μόνο για το τι ζήσατε παλιά, για να πέσουν τα τσιμέντα οι νέοι να πάθουν κοκομπά.
0: Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τα πιο τρελά του όνειρα αυτό που υπήρχε παλιά. Η Αθήνα, ξέρετε, παλιότερα είχε την καλύτερη νύχτα στον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη τα μπουζούκια της, τα μαζικά δεν το ζητάνε. Αν ήθελα να πάρει μπουζούκια, εγώ έχω μοναστεία Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη ήταν, πήρε τα μπουζούκια, ήταν πραγματικά το απόλυτο, το απόλυτο διασκέδαση, το απόλυτο μπουζούκι Θεσσαλονίκη. Δεν συγκρίνονταν με καμιά πόλη άλλη. Αλλά γενικότερα, σαν νύχτα, η Αθήνα ήταν 7 στα 7, επιλογές 11 το πρωί, θέλετε να συνεχίσει ακόμα, είσαι μαγαζιά, τα after. Που πήγαινε στις 6-7 το πρωί και πήγαινε μέσα στο μεσημέρι το απόγευμα.
1: Σερί, δηλαδή μέχρι την επόμενη μέρα.
0: Σερί, τρίμερα ολόκληρα έτσι, Σερέτη.
1: Αυτά είναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι,
1: καλή να έχετε, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πολύ να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για όλα αυτά που ζούσατε παλιά όλοι εσείς. Γιατί εμείς δεν θα τα ζήσουμε ούτε στο πιο τρελό μας όνειρο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Κλείνω με ένα τραγουδάκι, δεν έχω χρόνο να πω τίποτα παραπάνω. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο στη μία, live εδώ, για death. Θα κυκλοφορεί, θα σου λατσάρει, Κρουέλα ντε Βιλ της πολιτικής.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά.
1: Για το καλό μου και καλά κάνουν ό,τι κάνουν.
2: Είδα να γίνεται.
1: Δώσε
2: για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα

0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
2: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Προπόληση more.com.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
13: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό drone προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το drone κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο διοπτήσεις, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γυαλιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
13: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Νίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο για ταχύ. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 από φορ.
5: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοκάμα.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε. Πιο πολλά,
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
0: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες. Ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο. Ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο. Ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: 3.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάν παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Εύθη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Ειδήσεις.
4: Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτησε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιαταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε 2 δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: Τώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Παροχές άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που οδεύει για το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ μιλά στο Βελίδιο, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σημειώνεται ότι το φετινό καλάθι ξεκίνησε με εκτιμήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δις ευρώ, ενώ στην πορεία έφτασε να υπολογίζεται κοντά στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και περίπου 1 δισεκατομμύριο που συνδέεται με τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου, ωστόσο, αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Ο εκλοιπών μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και κατέληξε αργά το βράδυ. Η είδηση της απώλειάς του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, γνωστούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας υπήρξε ενεργό και δυναμικό στέλεχος επί σειρά ετών. Σε συναγερμό τέθηκαν χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μετά από νέα πρόκληση με τουρκικό Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής στο αεροδρόμιο Δημόκρητος. Οι ελληνικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε ετοιμότητα όταν μη επανδρωμένο Bayraktar εντοπίστηκε να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας. Το γεγονός ότι το ντρόουν κινείται χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης συνιστά κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοείας που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία στην καρδιά του Αιγαίου. Πεζός παρασύρθηκε χθες αργά το βράδυ στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος βρισκόταν στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες παρασύρθηκε από διερχόμενο γιαταχή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Σε συναγερμό βρίσκονται οι καθηγητές αλλά και η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών εν ώψη της εξεταστικής περίοδου του Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον τις σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής των φοιτητών. Παλιά σήμα κατά τεθέν της αντιγραφής ήταν το περίφημο σκονάκι, ενώ σήμερα υπάρχουν τα έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, μικροσκοπικές ψήρες ήχου και η τεχνητή νοημοσύνη. Τούτον σημαίνει ότι αν οι φοιτητές μπορέσουν να αξιοποιήσουν τέτοια εργαλεία που λύνουν ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ο εντοπισμός της απάτης εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί με τα συμβατικά μέσα επιτήρησης. Με το σύνθημα ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε χθες το βράδυ σε κεντρική ομιλία του στο Ηράκλειο, ανήμερα της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, την πολιτική αντεπίθεση εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για 13ο μισθό στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά των 120 δόσεων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας των ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο για συγκλονιστική παρουσία του κόσμου. Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
14: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή. Προπόληση.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: 9:30.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν. Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση Μόρτελια.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: One, two.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Αχαΐα.
8: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Miss Celine Dion, thank you.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.